0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Mwah.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Paradise, 90,3.
4: Κράνος. Αυτά τα που είναι λίγο σαν τα των Γερμανών στην κατοχή. Τι βίτσιο και αυτό τώρα. Ήταν ντυμένος, φορούσε, είχε ραφτά, είχε κάτι αμάνικα κάτω, κάτι παντελόνια δερμάτινα. Είχε, πώς το λένε, όχι σιρίτια, αυτά που φοράνε οι Ινδιάνοι στα παντελόνια, και ήταν αυτό που κάθονται έτσι πίσω και... Πρωί-πρωί λέω, αυτός ρε φίλε τι δουλειά κάνει. Θα να πω δηλαδή... Πού πάει ντυμένος έτσι, δηλαδή πάει αυτός, ξέρω εγώ, τι να πεις, ό,τι και να πεις πλέον είναι... Σε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών προχώρησαν, λέει, αρχές στον Προμαχώνα των Σερών. Οι συλληφθέντες κατευθύνονταν προς την Ιγουμενίτσα για τη συγκέντρωση των Hells Angels. Καλά, συγγνώμη, και αυτοί οι Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, ρε φίλε, οι Hells Angels... Που τους έχουμε μάθει και από το Easy Rider που είναι στην Νεβάδα, που πάνε μέσα στην έρημο και και από την ταινία. Στην Ιγουμενίτσα, ρε φίλε. Θα γίνει χαμός στην Ιγουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ που ντύνονται έτσι όπως σας προείπα. Από όλη την Ευρώπη, από Αγγλία, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία, και αυτοί που συνελήφθησαν ήταν, λέει, από την Πολωνία. Γιατί τους συνέλαβαν, καταρχάς να σας πω, τους συνέλαβαν γιατί είχαν μαζί τους μαχαίρια, γκλομπ και σιδηρογροθιές, και ήταν από την Πολωνία και από την Βουλγαρία, νομίζω. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το έγραφε. Ναι, στο... Ο Δήμος Οικουμενίτσας, λέει, ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο. Φαντάζω τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν, 5.000 άτομα με τσοπεριά στους δρόμους της Ηπείρου. Τι είναι με την Ήπειρο σήμερα, ναι, Βούλγαροι και Πολωνοί τελικά. Έχει την τιμητική της. Βέβαια, απ' την άλλη, για να λέμε και τα λέμε όλα, θα πέσει χρήμα στην Οικουμενίτσα. 5.000 άτομα εκεί πέρα, αυτοί μόνο τις μπύρες που θα πιούνε, θα ανέβει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ηπείρου. Εκεί θα λένε, θα πίνουν νερό στο όνομα σου, έλα ρε Hells Angel, έλα να πιούμε ένα τσίπουρο. Φαντάζεσαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δούνε καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι? Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς? Θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους, γιατί. Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε, α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι! Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα, ξέγινε οι Ναζί! Ήρθαν πάλι, ω, Παναγία μου!

Βγήκε ένας, μια λίστα, λέει, το τι βρίσκουν στα, τι περίεργο βρίσκουν στα ταξί γνωστής μεγάλης πλατφόρμας. Πες το, πλατφόρμας. Έλα, παππού, θυμίσου το. Ταξί. Τι ξεχνάει ο κόσμος στο ταξί, στην Αγγλία αυτό τώρα όμως και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα. Μεταξύ των πραγμάτων που ξεχνάνε μέσα στο ταξί κάποιοι, λέει, ήτανε κυμαδομηχανή. Έτσι δεν λέγεται αυτό, που κάνει μηχανή του κυμά. Μηχανή του κυμά. Ελπίζω όχι μαζί με τον κυμά. Κάποια ξέχασε το γάλα για το γάλα θυλασμού. Είχε θυλάσει, είχε. Πώς λέγεται αυτό. Το γάλα, πώς το. Είχε ζουπίξει. Είχε βγάλει γάλα για το παιδί της. Από το στήθος της, εννοώ. Το είχε βάλει σε ένα μπουκαλάκι και το ξέχασε στο ταξί. Ένας άλλος ξέχασε, λέει, ένα κουτί ζωντανών πεταλούδων. Δεν είναι φάρσα όλα αυτά. Συνέβησαν, λέει, στην Βρετανία. Ανακοινώθηκαν και στην Αμερική. Ανακοινώθηκαν, λέει, για την 10η επέτειο της λειτουργίας αυτής της μεγάλης πλατφόρμας ταξί, της γνωστής. Και θέλω να μου πείτε εσείς στο Live24 τι έχετε ξεχάσει εσείς σε ταξί, ή αν είστε οδηγός ταξί, καλημέρα παιδιά, τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε βρει μες στο ταξί να το έχει ξεχάσει επιβάτης. One ticket please. Love, what's going on, man? Yeah. She's at home.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Έχουμε, λέει, μια έρευνα που λέει ότι 82% των σκυλιών δεν γουστάρουν τις αγκαλιές. Τζάμπα τις αγκαλιάς, που πάνε κάποιοι και τους μιλάνε. Τι κάνεις, μωρέ, όχ, που κάνουν κάτι τέτοια. Έλα, μωρέ, τα κάνω κι εγώ, η αλήθεια είναι, όταν πει κάνα σκυλί είναι έτσι συμπαυτικό. Τι είναι, μωρέ, ζωνίρο. Αυτό, δεν το γουστάνουν τα σκυλιά, λέει, σε 82%. Γιατί, λέει, σύμφωνα με την έρευνα του Psychology Today, τώρα έκαναν οι ψυχολόγοι ψυχανάλυση στα σκυλιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Κάνανε, λέει, μια ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφιών. Αχ, καλά. 250 φωτογραφιών, λέει, και έδειξε ότι 82% των σκυλιών που του τα αγκάλιαζαν έδειχνε τουλάχιστον ένα σημάδι άγχους, στρες και πώς το λένε, discomfort, πώς το λένε, στο Ελλάδα πώς το λέτε, discomfort, μη άνεσης, δυσφορία, συγγνώμη. Μόνο 7,6% των σκυλιών φαίνονταν, λέει, άνετα όταν τα αγκάλιαζαν. Βέβαια εξαρτάται και ποιος τα αγκαλιάζει. Τώρα μπορεί τον άλλο να μην το ξέρει το σκυλί, να πάει και τον αγκαλιάζει ξαφνικά, σου λέει από εδώ, ρε βλάκα. Ο ειδικός, λέει, καθηγητής ψυχολογίας και σκυλίσιας συμπεριφοράς, μάλλον αλλιώς λέγεται αυτό το canine behavior, σκυλίσια συμπεριφορά, εξήγησε ότι, λέει, τα σκυλιά αναπτύσσονται με μία πρωτόγονη πώς το λένε, πρωτόγονο αίσθηκτο άμυνας απέναντι και έχουν την, για να έχουν την ικανότητα να φεύγουν όταν τους επιτίθενται. Οπότε όταν τα αγκαλιάζεις σφιχτά για να δείξεις την αγάπη σου, αυτό τους δημιουργεί ένα στρες. Και νιώθουν περίεργα, γι' αυτό πολλά φεύγουν. Και εσύ απούζω. Και να σε μυρίσει θέλει μετά. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά, λέει. Μην αρχίσετε τώρα φιλόζωη τα περίεργα, σας παρακαλώ.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούμε

σύζυγοι ή συγγενείς στρατιωτικών. Όπως ας πούμε μια κοπέλα που λέει ότι έχει λέει, τη στήριξη του άντρα της που είναι στρατιωτικός. Οπότε αυτός την έβαλε και αυτός στο στρατό. Δεν έχω άγχος, λέει απορία έχω. Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Έλα Παναγία μου, Παναγία μου. Να πάει τώρα η άλλη και να είναι εντωμεταξύ. Τώρα ξέρεις, κάνε σύγκριση ας πούμε καθαριότητες στο θάλαμο των ανδρών και καθαριότητες στο θάλαμο γυναικών, Σκέψου δηλαδή, εκεί στις γυναίκες δεν χρειάζεται να πεις να βάλεις αγκαρία. Θα τα έχουν κάνει όλα λαμπίκο. Επίσης δεν ξέρω αν οι γυναίκες θα βάζουν καψόνια στις νεότερες. Φαντάζομαι δηλαδή θα έρχονται οι νέες στις παλιές και θα λένε οι παλιές «Ρε ποντικαρά, ρε νέα, κίνηση καψιμίδα σε βγάλουμε, άρα έχεις 2-4 γερμανικό σήμερα». Ωραία, τι τραβάνε γυναίκες για μας ρε φίλε. Και στρατό δε. Τώρα δεν υπάρχει το επιχείρημα εντωμεταξύ. Γιατί το επιχείρημα μια ζωή ήταν ότι πού να ξέρετε και οι άντρες από κόπο και πόνο. Εμείς φέρνουμε, γεννάμε, φέρνουμε τα παιδιά στον κόσμο. Και πάντα ο άντρας έλεγε ναι, αλλά εμείς πάμε στρατό. Τώρα μας το πήραν και αυτό.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Το Μουντιάλ το οποίο έχει περίεργους κανονισμούς, έχει πάρα πολλούς ασφιχτικούς κανονισμούς. Δεν είναι μπάλα πλέον αυτό, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Έχει 800 βαρ, 52 διορθώσεις. Οι διαιτητές θα φοράνε, λέει, κάμερες. Θα μπορούν να φοράνε κάμερες στο στήθος για να βλέπουν, λέει, οι θεατές τη θέα που βλέπουν αυτοί. Επίσης, οι αλλαγές. Λέει, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσα στα 10 δευτερόλεπτα να αλλάζουν οι παίκτες. Αλλιώς θα μένει, λέει, η ομάδα με ένα παίκτη λιγότερο. Καλά, εντάξει, αυτό καλό είναι, αλλά όχι τόσο γρήγορα πια. Επίσης, στους τραυματισμούς, όταν μπαίνουν, λέει, οι γιατροί, ο παίκτης, λέει, περιμένει ένα λεπτό για να επιστρέψει. Καλά, αυτό εντάξει. Το πιο αστείο από όλα που βρήκα είναι ότι όταν, λέει, έρχονται δύο παίκτες σε αντιπαράθεση, όταν ένας παίκτης απευθύνει το λόγο σε έναν άλλο παίκτη αντίπαλης ομάδας, πρέπει να καλύπτει το

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Να σας πω για τις νέες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν. Πιθανότατα να έχετε δει και το τρέιλερ για μία. Είδα το Dirty εγώ, του Αντένα, που έχει να κάνει με μπουζούκια από ό,τι κατάλαβα. Οι περισσότερες έχουν έναν μονολεκτικό τίτλο. Περισσότερες σειρές. Λοιπόν, εκτός από το Μέγκα που έχει το σύριαλ «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου, του αθλητικογράφου λογικά, έτσι. Γιατί έχει γράψει βιβλίο ο Μένιος. Προσέξτε τώρα εδώ. «Δυο μαύρα πουκάμισα». Όπως καταλαβαίνετε, είναι Κρήτη. Με Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Μανούσος, δηλαδή ο Βασίλης Μπισμπίκης, είναι ένας παρορμητικός απρόβλεπτος άντρας που ακολουθεί το αίσθηκτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Δηλαδή ο Μπισμπίκης παίζει τον εαυτό του. Ο Σύφης και ο Μανούσος, πάλι κριτικούς με βεντέτες, θα δούμε. Ρε φίλε, έλεος δηλαδή κάπου με την Κρήτη και τις βεντέτες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για να κάνουν σειρές. Έχουν κάνει βεντέτα στην Κρήτη, βεντέτα στη Μάνη, βεντέτα τώρα, βεντέτα και στα Τρίκαλα Ερμού 45, πως έλεγε, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Παρίσι. Δηλαδή φτάνει πια. Έλεος κάπου, κάντε κανένα σύριαλ διαφορετικό. Επίσης το Μέγκα το Κάμπινγκ, με Οδυσσέα Πασπιλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Βίκη Σταυροπούλου. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το παλιό Κάμπινγκ του Καλογερόπουλου. Ελπίζω να μην έχει. Το thriller σύγκρουση επίσης στο Μέγκα. Πάμε και στα άλλα τώρα. Στον Αντένα έχουμε το Dirty που σας είπα. Ο Sky έχει κάνει μεταγραφή τον Αντρέα Γεωργίου και την ομάδα του, Βάνα Δημητρίου, σενάριο κτλ. Και παρουσιάζει το Μπλε Ώρες. Για να δούμε. Πρόκειται για μια δραματική παραγωγή με έντονο το ερωτικό και αστυνομικό στοιχείο. Μια από τα ίδια δηλαδή. Στις πλαγιές του Πήλιο. Στο Πήλιο πήγανε τώρα. Αφήσαν τη Μάνη, πήγαν στο Πήλιο. Τι θα γίνει, ρε. Ο Ευτύχης Μπλέτσα σε σύριαλ. Είμαστε στο Πήλιο. Είναι ωραία. Έχει μήλα. Πήγαμε στην παραλία πριν από λίγο. Βουτήξαμε. Δείτε εδώ. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Να φάμε ένα υπέροχο μπισκότο. Στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη, οι άνθρωποι μοιάζουν να ανασένουν στο ρυθμό της φύσης. Το βουνό των κεντάβρων, με τα πυκνά του δάση και τις ασημένιες του αυγές, καλά έχω ανάψει έτσι, γίνεται σκηνικό για μια ιστορία όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο έθραυστες στιγμές της ημέρας. Οι μπλε ώρες αφηγούνται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου και της Εύα. Ο Άγγελος είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Ο Άλφα θα έχει το «Για σένα». Αυτά διαβάζω εδώ πέρα, αυτά είχα να σου πω. Κάτσε λίγο να ξεκουραστώ, γιατί με κούρασε πάρα πολύ αυτή η ερωτική έκρηξη.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι νέα, χαθήκαμε ρε εσύ. Τι πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω πάθει, δεν έχω πάθει κεφαλικό, δεν θα μιλάω έτσι, μήτε το λένεστε. Τι γίνεται, πω πω, ωραίος λαιμός, μπράβο, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, όλοι έτσι είμαστε λίγο, κάνει λίγο νύστα, είναι δευτερίλα, είμαστε λίγο ζαβλακωμένοι. Φαντάζομαι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 σε αυτή την πρωινή λέλαπα στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος με την καλύτερη, πώς λένε σε άλλα ραδιόφωνα, με την καλύτερη πρωινή διάθεση. Πώς περάσατε, που πήγατε, τι κάνατε, περάσατε καλά, ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο βγήκα, έκανα το λάθος και βγήκα και μου φάνηκε ότι πέρασα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
7: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Μια καλή εβδομάδα, λέει η Βαγγέλη μου, λέει στη μία έγινε ο σεισμός και μια χαρά κουνηθήκαμε. Και εγώ τι είπα, το πρωί τι είναι, μία η ώρα Κυριακή πρωί δεν είναι. Εσύ με το σόβρακο, αράζει εκεί, διαβάζει εφημεριδούλα σου με τον καφέ σου, με αυτά σου. Εγώ δηλαδή, βέβαια, γιατί περισσότεροι από ό,τι βλέπω είχα βγει για περπάτημα την Κυριακή νωρίς και ήταν έξω οι οικογένειες, οι γονείς με τα παιδιά στις παιδικές χαρές και λέω: πω, πω, τι γλιτώνω, Θεέ μου. Ήταν μέσα στον ήλιο τώρα, 10:30 φαντάσου, είχε ήλιο και ήταν οι άλλοι με τις παιδικές. Φωνάζαν, τρέχαν τα παιδιά από πίσω οι γονείς. Λέω: πω, πάμε, φύγουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στον Μιχάλη το Μάστορ, το φίλο μου. Με ρωτάει πότε θα πάω σε γνωστό μπαρ του κέντρου που άνοιξε, που έχει έτσι κήπο κτλ. Ναι, τι να σου πω, ότι δεν θα έρθω, θα έρθω. Αλλά πότε είναι το θέμα. Εδώ προσπαθούμε να συνέλθουμε από την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονείται ο στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Τα είδατε και πρόσφατα στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά. Νομίζω είναι η τελευταία δολοφονία που έκανε η 17 Νοέμβρη. Μετά από δύο χρόνια έγινε το συμβάν στον Πειραιά με τη βόμβα 29 Ιουνίου του 2002. Το θυμάμαι γιατί ξεκινούσαμε 1 Ιουλίου εκπομπή στον Νίτρο τότε με τον Μακαρίτη, τον Νίκο τον Ζαχαριάδη, και όχι του κόμματος, δεν είμαι τόσο παλιός. Ξεκινούσαμε εκπομπή και λέγαμε: πω, πω, θα ξεκινήσουμε εκπομπή Ιούλη μήνα, τι θα λέμε, δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε. Και έσκασε η βόμβα 17 Νοέμβρη στα χέρια του Ξηρού το Σαββατοκύριακο. Σαν σήμερα, ακούστε αυτό, το 2006 ο υπουργός Πέχοδε Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη. Ενώ θα είναι, λέει, δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 26 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, παρουσιάστηκε το σχέδιο για το Ελληνικό, για το πάρκο. Και έγινε μετά από 20 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο Σουφλιάς έφυγε το Σαββατοκύριακο, ο άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρονών, νομίζω. Που είχε το γνωστό παρατσούκλι ο Σαρακατσάνος πολιτικός. Δεν έλεγαν Σουφλιάς, ο Σαρακατσάνος πολιτικός. Εντάξει, ο Σαρακατσάνος είναι ο άνθρωπος, το κόρεσε συνέχεια. Ο Σαρακατσάνος πολιτικός. Και θεωρούνταν και δελφίνος. Νομίζω ότι ήταν, είχε βάλει υποψηφιότητα και για εκλογές, για στις εκλογές Νέας Δημοκρατίας του 96, που είχε βγει ο Καραμαλής τότε. Αυτό που θα τελειώσω για το Ελληνικό, για το πάρκο, είναι ότι έγινε μετά από 20 χρόνια. Είναι φοβερό. Και βέβαια τώρα πολλοί κόσμος βρίζει για τον πύργο αυτόν του Ελληνικού. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Τον έχετε δει. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον πινελί και αυτό που γίνεται στα social που ρίχνουν πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι πετάγεται λίγο σαν μην πω τι στη μέση του πουθενά. Απλά είχε γίνει έτσι viral αυτή η φωτογραφία που έδειχνε την Αθήνα από ψηλά και φαινόταν η Ακρόπολη και στο βάθος φαινόταν αυτό το κτίριο που άλλοι το χαρακτήριζαν έκτρωμα και άλλοι έκτρωμα. Και σου λέει, ας πούμε, ότι ασχήμινη η πόλη κτλ. Βέβαια, οι υπέρμαχοι του κτηρίου λέγανε ότι λες και το υπόλοιπο είναι όμορφο. Δηλαδή, επειδή είναι γεμάτη μπετόνη η Αθήνα, ότι μας χάλασε τη θέα ο ουρανοξύστης. Δεν ξέρω, οι απόψεις δίστανται. Γράψτε μου στο Live24 πώς σας φαίνεται ο πύργος του Ελληνικού. Που δεν ξέρω, Σουφλιάς δεν νομίζω να τον είχε οραματιστεί, αλλά σίγουρα αρέσει σε άλλους. Ας πούμε, ο Άδωνης έχει ξετρελαθεί με αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Μα με φωνάξατε να σου πω για τον πύργο του ελληνικού. Είναι ένα σύγχρονο επίτευγμα. Είναι ο πύργος του ελληνικού. Είναι το Empire State Building της Αθήνας. Και τι θα βάλουν εκεί, θα μένουν εκεί. Είναι φοβερό ότι θα μένει εκεί κόσμος έτσι. Δηλαδή το σπίτι τους θα είναι ο πύργος του ελληνικού. Θα είναι, εγώ και μόνο που το βλέπω, τα κάνω πάνω μου από το φόβο. Δηλαδή να ανέβω εκεί ψηλά, Παναγία μου. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Galaxy. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Βαγγέλη, πρώτο πινελίκι της ημέρας. Με το που σηκώθηκα, λέει, είδα, λέει, κατσαρίδα πεθαμένη μέσα στο σπίτι. Μεγάλη. Πω. Τα ωραία του καλοκαιριού είναι αυτά. Αφού ήταν πεθαμένη, πάλι καλά. Ήταν αυτό που είναι έτσι ανάποδα, που κάνει και κουνάει τα ποδαράκια. Ή όχι.
7: Galaxy 92.
6: Ήρθε το καλοκαίρι, δεν είναι και τα άσχημα του καλοκαιριού. Αλλά καλοκαιράκι, πότε θα έρθεις καλοκαιράκι. Φάει την κατσαρίδα τώρα. Φοβάσαι να ανοίξει εντωμεταξύ τα παράθυρα, έτσι να αεριστεί το σπίτι. Σου λέει μπει μέσα κανένα τέρας.

0: Μισελ από Άντριου Ντόναλτ στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη να πούμε. Ή αλλιώς Κέλλη, Κάλλη, Πόπι. Είναι ένα όνομα το οποίο μόνο Καλλιόπη δεν σε λένε, άμα σε λένε Καλλιόπη. Καλλιόπη στο στρατό λέγανε κάποτε το σφουγγάρισμα. Γιατί δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε. Αν ξέρει κάποιος παλιός, γιατί λέμε Καλλιόπη την. Τη σφουγγαρίστα, το σφουγγάρισμα στο στρατό, να μας στείλει ένα μήνυμα εδώ στο Live 24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Έχουμε και Instagram, να μας στείλετε εκεί. Ποιος άλλο γιορτάζει? Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Λοιπόν, να σου πω τώρα το φοβερό. Παιδιά, βγήκα το Σάββατο, βγήκα και χθες. Καλά, δηλαδή. Κακός. Δεν θα επαναληφθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Σάββατο βγήκα που λέτε και παιδιά μου είπα να βγω στην Αργυρούπολη που έπαθα σοκ. Δεν ξέρω αν έχετε βγει Αργυρούπολη καθόλου. Τι χαμός είναι αυτός? Τι πράγμα, τι λες και έχει πανηγύρι έξω όλοι, οικογένειες, παιδιά από εδώ, από εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν έχει να παρκάρεις πουθενά. Δηλαδή Σάββατο βράδυ στην Αργυρούπολη δεν παρκάρεις. Στην Κυψέλη βρήκα, στην Αργυρούπολη δεν βρήκα. Γυρνούσα σαν το μαύρο. Έπαιρνα να. Κακός. Άκυρη παρομοίωση. Δεν τα λέμε αυτά πλέον. Έπρεπε να έχω μύτο της Αριάδνης για να βρω που πάρκαρα. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Περνούσα από την μια εκκλησία συνέχεια. Κάνω το σταυρό μου. Παρακαλώ, Παναγίτσα μου, κάνω να βρω ένα πάρκινγκ. Γυρνούσα ξανά. Πάρκινγκ παντού ιδιωτικά. Σε κάποια φάση έχει και μια αλάνα εκεί. Που είναι ο δρόμος που οδηγεί στα μαγαζιά, στα μπαρ και στα εστιατόρια. Έχει μια αλάνα, λέω θα βρω εδώ πέρα. Μπαίνω μέσα, έχει κάτι λακκούβες, κόντεψα να διαλύσω το αυτοκίνητο. Ξαναβγήκα, ξαναμπήκα, σταματούσα σε πάκι να δω τι γίνεται. Είχα χαθεί κάποια στιγμή, είχα βγει Ηλιούπολη. Ξαναμπαίνω Αργυρούπολη, ξαναμπαίνω, ξαναπροσπαθώ, γυρνάω από εδώ, γυρνάω. Λέω τι γίνεται να βρίσκεις πάρκινγκ στην Κυψέλη και να μην βρίσκεις την Αργή. Παιδιά, τι είναι αυτό πράγμα. Και μετά σκεφτόμουν το εξής. Λέω τώρα με τα θέματα με το αλκοόλ που κάνουν αλκοτέστ και τα λοιπά, πολλοίς κόσμος πρέπει να βγαίνει στις περιοχές, στην περιοχή του. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, προκειμένου εγώ να... πες ότι μένεις, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, Αργυρούπολη, έτσι. Ποιος ο λόγος να φύγεις, να πας σε άλλη περιοχή, να πας στο κέντρο ή στη Γλυφάδα και να... σε πιάσουν μετά να έχει πιει. Θα σου λέω: πάω στη γειτονιά μου. Εντάξει, ήταν και μια μπειραρία. Φέραν κάτι μπύρες, παιδιά, κάτι τεράστιες. Αυτό που είναι. Που έχει σαν. Σαν γκάνουλα, σαν βαρελάκια που είναι. Και πίνανε και πίνανε και πίνανε, όπως έλεγε ο Χίος, και πίνανε σαν σαύρες. Και καπνίζανε σαν σαύρες. Λοιπόν, και πίνανε και πίνανε και πίνανε. Και σου λέω: αυτοί θα πάνε με τα πόδια σπίτι τους. Μετά θα έχουν κάνει απολύτως πρόβλημα. Και λέω: κοίτα να δει τώρα, θα μπορούσε. Από όλη αυτή την ιστορία πρέπει να έχουν επωφεληθεί πάρα πολύ τα συνοικιακά μπαρ. Οπότε δεν είναι κακό να μηγέ καλού, βέβαια. Τα άλλα τα μπαρ κλαίνε. Όταν λέμε κλαίνε, κλαίνε. Δηλαδή η κατανάλωση αλκοόλ, δεν ξέρω, νομίζω το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, καμιά φορά τώρα και εγώ κάτι φλασιές ξεχνιέμαι, Αλτσχάιμερ. Πρέπει να κλαίνε τρελά. Δηλαδή ο κόσμος πλέον προσέχει. Και ευτυχώς είναι πολύ καλό αυτό, διότι από το να κλαίνε, πώς το λένε οι άνθρωποι να χάνουν τους ανθρώπους τους και να τρέχουν οι άλλοι να είναι με κομμένα πόδια και τέτοια, καλύτερα να κλαίνε οι ιδιοκτήτες μπαρ. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα που λέτε. Λοιπόν, γράψτε μας και στις δικές σας εμπειρίες από την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στην Έλενα από το Κιάτο. Είναι μεγάλη ιστορία της Καλλιόπης, λέει Ευαγγέλη. Σου στείλε ένα άρθρο να το διαβάσεις. Καλά, αυτό είναι τεράστιο όντως. Θα το διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που μπήκες και μόνο μπήκες στον κόπο να μου το στείλεις. Galaxy 92, τραγουδάρα, έχετε Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si. Σας έχει κλέψει τις καρδιές και το ακούτε εδώ στον Galaxy.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
5: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
9: Καλημέρα και πάλι στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και διαβάζω εδώ σχόλια για τις θάλασσες που πήγατε για το Σαββατοκύριακο. Όταν τα λέω εγώ δεν με ακούτε, αλλά να, κοιτάξτε πώς επιβεβαιώνομαι. Καλημέρα Βαγγέλης από Βόλο, ωραία η θάλασσα λέει αλλά ο ήλιος καίει. Ξέχασα να βάλω αντιλιακό. Πώς γίνεται να ξεχνάς να βάλεις αντιλιακό ρε φίλε μου? Το λένε διάφοροι και λέω πραγματικά δηλαδή. Σαν να λες πήγα, το κάναμε το Σαββατοκύριακο, ξέχασα να βάλω προφυλακτικό. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν είμαστε το 1985. Βάζουμε αντιλιακό, δηλαδή μετά λέτε α, κάει. Και δεν είναι το θέμα ότι καίγεσαι. Το κάψιμο φεύγει. Το θέμα είναι ότι η βλαπτική επίδραση του ήλιου είναι πλέον. Άστα να πάνε. Δεν ήθελα να πω αυτό. Λέει. Έγινα, λέει, κόκκινο σαν την κούκλα Γκαλίτσα Μελισσάκη, άμα τη θυμάσαι. Επίσης, εδώ ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Πήγαμε για μπάνιο στη Λούτσα χθες και κάναμε επιστροφή 1 ώρα και 55 λεπτά. Τα μπινελίκια σύννεφο, σπιτάκι, Καλυθέα και ποτέ ξανά τέτοια δοκιμασία. Καταρχάς, από την Καλυθέα, γιατί δεν πήγες νότια και πήγες στη Λούτσα? Έκανες ολόκληρο δρόμο. Βέβαια, πας στα νότια, δεν συμφέρει εκεί. Συνεχίζω, λέει, χάλια ποιότητα, χάλια θάλασσα, χάλια φαγητό. Όλα μια ωραία σύνθεση και ο ένας πάνω στον άλλο. Εγώ τα λέω και εντάξει τώρα όταν έχεις παιδιά και θέλουν τα παιδιά να πάνε στη θάλασσα, είναι λογικό να πας στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε, αλήθεια. Δεν μπορεί να μπει στο μυαλό μου, δηλαδή αυτό που ξεκινάνε Κυριακή, να πάνε στην παραλία, να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Και αν πας νωρίς, έχεις το κουράγιο και ξυπνάς και πας από τις 10 η ώρα να είσαι εκεί, ας πούμε, να πιάσεις την ξαπλώστα κτλ. Που και πάλι έχει το άλλο ντεφό, ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα έχεις γκαγκανιάσει. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ καλή σκιά, πρέπει να. Και πάλι έχεις ζέστη φοβερή. Να κάνεις όλη τη διαδρομή, να πας εκεί, να περιμένεις, να ψάχεις την ξαπλώστα, να κάτσεις ξαπλώστα, να απλώσεις την πετσέτα, να τη βάζεις την πετσέτα, να πάρεις το αυτό, μετά να πάρεις τον καφέ, το φαγητό σου πιάνει τον από αυτόν και τα λοιπά, και να γυρίζεις μετά να βάλεις όλο την επιστροφή, εκτός επαναλαμβάνω αν έχεις πάει νωρίς και φύγεις νωρίς να πας να φας μετά σαν άνθρωπος, δεν έχει κανένα νόημα απολύτως. Δηλαδή κάθεσαι σπιτάκι σου, βάζεις air condition. Που εγώ δηλαδή αν είχα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την Κυριακή δεν θα έφυγαινα καθόλου από το σπίτι. Θα είχα ήμουν air condition όλη μέρα με σειρές και φαγητό στο σπίτι κτλ. Απλά έχω άλλο πρόβλημα. Έχω τον από πάνω, ο οποίος έχει τα παιδιά του και κάθε Κυριακή μεσημέρι γίνεται της κακομοίρας. Οπότε προκειμένου να ακούω χλαπαταγή, λέω θα βγω έξω να φάω τη ζέστη. Κανένας απολύτως λόγος να πας παραλία και Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Το Σάββατο τρως και την κίνηση που είναι ανοιχτή η αγορά. Την Κυριακή τρώσουν την κίνηση ολονών που βγαίνουν έξω, γιατί το Σάββατο είναι η αγορά. Οπότε θα μου πεις και πού να πάμε, ρε φίλε, να πάμε καθημερινή που δουλεύουμε. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Μου στέλνετε και τηλεοπτικά νέα εδώ. Μάλιστα, ωραία, θα διαβάζω. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Μιλάμε, λέει, καθόλου όρεξη για δουλειά σήμερα. Έτσι. Καλά, ναι, γιατί ποιος πότε. Δηλαδή, δεν έχω διαβάσει ποτέ μήνυμα που να λέει καλημέρα, Βαγγέλη, έχω φοβερή όρεξη για δουλειά σήμερα.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
11: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92. Oh, yes.

0: Είναι η εποχή Bob Marley τώρα. Μια που λέμε για παραλίες. The same room. Εμένα λέει το κινητό μου, ρίχνει εδώ ένα πινελί και ένας φίλος. Με το AI ξαφνικά μόνο απαντάει, μιλάει, στέλνει μηνύματα, αλλοιώνει μηνύματα. Όλα τα κάνει μόνο που είναι και σπασμένο. Τι εννοείς με το AI? Έχεις βάλει AI εφαρμογή, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό το AI που... Δηλαδή AI ξέρω τι είναι. Θα πω, τι εννοείς απαντάει? Δηλαδή παίρνει κάποιος τηλέφωνο και βγαίνει το AI και λέει γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης, τι κάνετε? Τι θα μας τρελάνετε? Με το AI γιατί ασχολείστε τόσο πολύ? Ποτέ δεν το κατάλαβα. Αυτό που μπαίνετε στο chat GPT και ρωτάτε, φαίνεται καθαρή βλακεία. Δηλαδή σιγά το αυτό. Τέλος πάντων, τι ήθελα να σας πω εγώ τώρα. Α, ναι, έχουμε... Είχαμε παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια που πήγε στην Κύπρο. Έχανε άτυπη σύνοδο η Υπουργή Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο. Και πετάξανε τουρκικά αεροσκάφη από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου που είναι στα κατεχόμενα. Και παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Δένδια. Το έκαναν, λέει, και στους Γάλλους και στους Ολλανδούς. Και πάντα είχα αυτή την απορία. Πώς παρενοχλούν τα αεροπλάνα? Περνάει το άλλο αεροπλάνο και λένε πω, τι φτερά είναι αυτά, μωρό μου. Και τα ακούει ο πιλότος και F-16. Τι ουρά είναι αυτή, ρε φίλε. Αυτή είναι η παρενόχληση στα αεροπλάνα. Με ασύρματους, λέει, το κάνουν αυτό. Παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο σημειώθηκε χτες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Νίκου Δένδια στην Κύπρο. Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τύμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Στόκερς. Σημειωτέων, το Πεντάγωνο έχει δημοσιοποιήσει νωρίς το πρωί σήμερα το πρόγραμμα της μετάβασης. Χτες το πρωί, συγγνώμη. Το πρόγραμμα της μετάβασης του Δένδια στην Κύπρο, στην άτυπη σύνοδο κτλ. Είχε προγραμματιστεί και γεύμα εργασίας. Το κάναν, λέει, και στα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που είναι και, ξέρεις, βλέπω.
1: Μαμαζέλ F-16. Για να δω εδώ. Ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου.
0: Εσύ τι έχεις φάει με τον Τζιμιτσέλη? Μας έχει στείλει δύο μηνύματα από το πρωί. Κόψανε τον Τζιμιτσέλη και κόψανε τον Τζιμιτσέλη. Ωραία, εντάξει. Μάχερα έδωσε, λέει, μάχερα θα λάβεις. Τι έχει, χαίρεσαι που κόπηκε ο Τζιμιτσέλης? Δεν κόπηκε ο Τζιμιτσέλης μόνο, αν κόπηκε. Οπότε είδα το έκανε δήλωση ο ίδιος, το ανακοίνωσε. Κόπηκε ολόκληρη εκπομπή, που σημαίνει ότι χάνουν τη δουλειά τους και άνθρωποι. Δεν είναι ότι κόπηκε ο ίδιος ο Τσιμιτσέλης. Τσιμιτσέλης, δεν με στεναχωριέσαι, δεν θα έχει πρόβλημα. Έχει ταινίες, αυτά, σειρά, θα βρει δουλειά.
2: Διαφημίσεις. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους να πούμε. Μια ωραία έτσι Δευτέρα, καλοκαιρινή. Ξεκινάει και το Μουντιάλ την Πέμπτη. Ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα, ας πούμε. Βέβαια το άσχημο είναι ότι δεν είναι κουτσορεμένοι όπως οι προηγούμενοι που είχαμε, ξεκινήσαμε την Τρίτη. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τα έχεις όλα δικά σου. Ελπίζω να είστε καλά, να μας στείλετε μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Είχαν κόψει, λέει, και την Ευλαμπία Ρεύη για τον Τζιμιτσέλη.
7: Είναι γνωστή ιστορία. Εσύ τι κόλλημα έχεις φάει. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κουνηθήκαμε για τα καλά χθες το μεσημέρι με τους δύο σεισμούς ζυγωγό. Ναι, ήταν αυτό, το λέγαμε και προηγουμένως. Τώρα έχουμε πάλι φωτιά που λένε στην Μέση Ανατολή, πάνω που την είχαμε ξεχάσει.

Που δεν ξέρει γιατί τον έκανε, μάλλον ξέρει αυτό μια χαρά γιατί τον έκανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λογική. Το μόνο βέβαια που είναι ότι πληρώνουμε το πετρέλαιο και τη βενζίνη παραπάνω. Αυτό το σουκού έβλεπα 19,89, 19,70. Υπήρχαν δηλαδή και κάτω των 20, κάτω των 2 ευρώ. Αλλά βλέπω το πράγμα να τραβάει κι άλλο. Εκεί που λέγανε θα πάνε για συμφωνία κτλ. Πες μας για τον Ντολιόπουλο τι γίνεται, φεύγει τον Παναθηναϊκό, τον Χεζόνια θέλει ο ΠΑΟΚ, χαμός θα γίνει Σαλόνικα. Δεν έχω ιδέα, μην με ρωτάτε για αθλητικά, εγώ τα αθλητικά τα διαβάζω μετά από σας. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε εμείς, δηλώνω αναρμόδιος. Μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92, έχουμε Fleetwood Mac, Natalie Μπρούλια και Huey Lewis and the News. The Power of Love! Από την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον» με τον Michael J. Fox. Είχα δώσει το πρώτο μου φιλί σε αυτήν την ταινία.

Έτσι που λέτε, τα φιλιά τα πρώτα τα δίναμε τότε στα σινεμά. Και τώρα φαντάζομαι πολλά παιδιά δίνουν τα φιλιά τους στο σινεμά. Και υποτίθεται εκεί που ξέρεις, έτσι βάζεις το χέρι από πλάγια και. Από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, Power of Love, επιστροφή στο μέλλον. Σήμερα πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν τα τελευταία τους μαθήματα στις πανελλαδικές. Έχουμε σήμερα την. Δίνουν φυσική, υθετική, οικονομία. Οικονομία πληροφορική και ιστορία, οι ανθρωπιστικές σπουδές. Οι παλίτροι, το δεσμίτες. Πω τι ωραία.

0: να είσαι τώρα υποψήφιος και να είναι η σημερινή ημέρα που τελειώνουν. Έχουν δεν έχουν γράψει καλά τα παιδιά. Το θέμα, παιδιά, να απολαύσετε το καλοκαίρι σας σαν να είναι, τι να πω ρε παιδί μου, το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας. Και ας έχετε γράψει δεν έχετε γράψει, γιατί μετά θα κλαίτε τα καλοκαίρια που περάσανε και θα λέγατε πω από τότε καθόμουν και στεναχωριόμουν με τις πανελλαδικές ο Βλάκας. Πού να ήξερα ότι είναι μια χαζομάρα. Πηγαίνετε διακοπές, βρείτε με τους φίλους σας, εντάξει. Είναι φοβερό, βλέπω το Σαββατοκύριακο ρε παιδί μου, τις παρέες των πιτσιρικάδων. Είναι όλοι ίδιοι ρε φίλε, το έχετε προσέξει. Φοράνε όλοι μαύρα, λες και είναι σε συμμορίες. Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Μαύρα ρούχα, μαύρα μπλουζάκια, μαύρα σορτσάκια, μαλλιά κοντά για να μοιάζουμε τους τράπερς. Και είναι όλοι ίδιοι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Παλιά υπήρχαν, θα μου πεις τώρα, ακούγεσαι λίγο γέρος, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Τα παιδιά παλιά φορούσαν. Ο ένας φορούσε μπλε, ο άλλος φορούσε κόκκινο, ο άλλος φορούσε γκρι. Ο άλλος φορούσε μακρύ παντελόνι, ο άλλος φορούσε σορτσάκι. Ο άλλος φορούσε κανονικό παπούτσι, ο άλλος φορούσε αθλητικό. Τώρα τους βλέπεις και είναι όλοι ακριβώς ίδιοι. Δεν τους ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ρε παιδί μου ένα πράγμα, πώς το λένε, μιμούνται χωρίς διαφοροποίηση. Τα παιδιά δεν έχουν πλέον προσωπικότητα στο ντύσιμο και στην εμφάνισή τους. Τα κορίτσια είναι όλα ίδια και αυτά, με το ίδιο ντύσιμο, σορτσάκια, αυτά κτλ. Και τα αγόρια αυτό, μαύρη πλάκωσε, λες και πάνε στο γήπεδο και είναι. ΠΑΟΚ, ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάριος. Από Πειραιά προς Νέο Φάληρο, ακινησία. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Και πότε κινείται από Πειραιά προς Νέο Φάληρο. Αλλά σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Λέγαμε προηγουμένως για την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πάλι χρόνια πολλά να πούμε. Και στην Κάλια, δεν είπαμε Κάλια. Είναι άλλη μια μορφή αυτού του ονόματος. Κάλια, Κέλλη και Πόπη. Δεν ξέρω. Κάλλη, ναι. Είχαμε και εμείς μια Κάλλη. Έχουμε μια Κάλλη γνωστή. Είναι φοβερή ιστορία που μου στείλες, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς βγήκε η ονομασία Καλλιόπη, η οποία δεν είναι το σφουγγάρισμα, ούτε αυτό δεν ήξερα. Καλλιόπη λένε την καθαριότητα στις τουαλέτες στο στρατό. Δηλαδή, όταν ένας έχει να κάνει αγκαρία τουαλέτες, του λένε έχεις Καλλιόπη. Το λέγανε οι παλιοί αυτό, πολύ παλιοί. Ούτε εμείς δεν το προλάβαμε αυτό. Πώς βγήκε λοιπόν η ονομασία Καλλιόπη για την τουαλέτα? Τώρα θα μας βρίζουν οι Καλλιόπες. Παλιά, λέει, το 1931. Στην Ομόνια υπήρχαν 9 άσπρες κολόνες γύρω γύρω. Άμα βρείτε φωτογραφία θα πάθετε σοκ. Οι οποίες ήταν τσιμεντένιες και λειτουργούσαν σαν αεραγωγή του υπογείου της πλατείας Ομονίας, με αποτέλεσμα να είναι άσχημο το περιβάλλον. Βέβαια δεν είχαν δει την Ομόνια όπως την είχαν κάνει πριν από λίγο καιρό, που ήταν τσιμέντο. Γι' αυτό δεν ξέρανε πως θα γίνει χειρότερη. Ο τότε δήμαρχος Σπύρος Μερκούρης, ο οποίος νομίζω ήταν ο πατέρας της Μελίνας, αν δεν κάνω λάθος, για να διορθώσει την ασχήμια της κατασκευής, τοποθέτησε στην Ομόνια 8 αγάλματα των 9 μουσών. Η ένατη δεν τοποθετήθηκε, λέει, για λόγους διακοσμητικούς, δεν ξέρω τι εννοεί. Έβαλε δηλαδή εκεί που ήταν η αεραγωγή, έβαλε μία μουσα για κάθε αεραγωγό. Έβαλε, ξέρω, την Αγλαία, τη Θάλια, την Καλλιόπη κτλ. Και κάτω από το άγαλμα της Καλλιόπης ήταν οι δημόσιες τουαλέτες της Ομόνιας. Οπότε όταν ρωτούσε κάποιος πού είναι τα δημόσια ουρητήρια, του λέγανε κάτω στην Καλλιόπη. Και έτσι έμεινε η ονομασία στις τουαλέτες η Καλλιόπη. Είναι φοβερό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το φοβερό είναι, το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι, ότι αυτά τα αγάλματα των μουσών που υπήρχαν στην Ομόνια προπολεμικά, τα βγάλαν από εκεί, τα ξεχαρβάλωσαν και τα έστειλαν αλλού. Μοιράστηκα, λέει, 4 μούσα στην Καρδίτσα, 2 στις Καριές Λακωνίας, 2 στην Αμοργό και η ένατη καταστράφηκε. Ο Χρήστος Γιακουμόπουλος, ο διευθυντής μας, με πληροφορεί, ήταν ο παππούς της Μελίνας, ο Σπύρος Μερκούρης. Σε ευχαριστώ, Χριστό μου. Και υπάρχουν στην Καρδίτσα, λογικά πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μούσες. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Πάμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις. Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με τέσσερις σύγχρονες...
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto, Just.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Βλέπουν αυτιά.
15: Και είναι και, αν εξαιρέσει το Fox News, είναι και πάρα πολύ αντιτραμπική. Γενικότερα είναι αυτά που ο Τραμπ μισεί ως the liberal media. Τα μηνύματα σας περιμένω και στο Live24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Συνεχίζουμε Άριο Speedwagon, είναι Excess Kiss με την καλύτερη μουσική εδώ στον Galaxy. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Dancing around. Άριο Speedwagon, Take It On The Run. Έχουν εμφανιστεί και στο Ozark. Φοβερό σύριαλ, αλλά δεν το έχετε δει. Κλασικό πλέον. Να το δείτε οπωσδήποτε το Ozark. Και έχουν εμφανίζονται στον εαυτό τους, δηλαδή τους εαυτούς τους. Παίζουν τους Άριο Speedwagon και παίζουν και μουσική. Κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Μέχρι τώρα τα meals στα Mac ήταν απλώς yummy. Το νέο Aquila's Meal από τα Mac είναι μάλλον το πρώτο που είναι και yummy και έχει και soundtrack. Γιατί στη συνεργασία του Aquila με τα Mac παίζει παντού το πάρτο και μαζί του έρχεται το πιο hype meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο! Συγγνώμη, διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα που λέγαμε για τα παιδιά που ντύνονται ομοιόμορφα, οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες. Λέει, εκτός από τα μαύρα ρούχα, ξέχασες και το χιαστή τσαντάκι. Σωστά, ναι, ναι. Μόδες είναι, λέει. Και εμείς στην εποχή μας είχαμε τα μπουφάν fly. Όχι fly, τρεσί, fly. Μεγαλώσαμε, φίλε. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ φίλε. Εμείς φορούσαμε τα fly μόνο στο γήπεδο. Τα εμείς. Ούτε εγώ δεν το φορούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν κάποια παιδιά που φορούσαν fly. Είναι αυτά τα. Το που φοράνε στα, οι πιλότοι, αλλά ανάποδα κιόλας. Για να είναι σαν. Για να ήμασταν σαν μπαρκαδόροι, ήμασταν πορτοκαλί. Δεν είναι τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο πολύ. Τα παιδιά ντύνονταν, είχαν. Άλλος είχε πέτσινα, άλλος είχε τζάκετ, άλλος είχε μπουφάν. Άλλος είχε. Δεν είναι. Τώρα υπάρχει μια φοβερή ομοιομορφία και αυτό το τσαντάκι που κυκλοφορούν, λες και είναι, ξέρω εγώ, εις πράκτορες. Τι είναι αυτό το πράγμα, επειδή είναι οι τράπερς. Ντύνονται όλοι σαν τράπερς. Τσαντάκι και. Αυτό. Εδώ μέχρι και ο Λέξ κυκλοφορεί με τσαντάκι, ανεβαίνει με τσαντάκι στην αυλή. Τι έχει, τους τοίχους έχει μέσα. Και τα κορίτσια λέει είναι η ίδια, Βαγγέλη μου, λέει η Ελεάνα, μπουστάκι και σορτσάκι κοντό. Ναι, υπάρχει ομοιομορφία φοβερή. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ ενισχυτικό αυτό. Σας είπα προηγουμένως, μην το ξαναπιάσουμε το θέμα, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε. Η Χριστίνα Βίδου, η Anchor Woman του Sky, παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και μια που είναι και καιρός τώρα με τους. Είναι περίοδος γάμων μέχρι τον Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι θα σας έχουν καλέσει. Ας κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ. Στο Live 24, σε πόσους γάμους θα πάτε αυτό το καλοκαίρι? Που είναι και μέσα στη ζέστη κιόλας. Λοιπόν, και λέει για τους γάμους. Εδώ κάτι έλεγε, είπα σε μια ερώτηση άσχετη. Και λέει, όταν παντρεύτηκα τον καιρό εκείνο, ήθελα να με βάψουν και να με χτενίσουν, αλλά να είμαι η Χριστίνα. Μην πάω στην εκκλησία και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποια είμαι. Και έχει δίκιο. Αυτά με τα μακιγιάζ, έχετε δει τις νύφες, παιδιά, που βέβαια σε πολλές περιπτώσεις είναι, θέλω να πω, καλό γιατί βελτιώνονται εμφανισιακά και δεν είναι σεξιστικό γιατί οι άντρες δεν βάφονται, έτσι το διευκρινίζω γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ναι, γιατί πρέπει να τα διευκρινίζουμε πλέον όλα αυτά. Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις λες, εσύ τι κουκλάρα είναι αυτή, ξέρω, είναι η Άννα, είναι η Μαρία, ναι αυτή είναι, αποκλείεται. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το παρακάνουν με το μακιγιάζ και με το χτένισμα. Και τι είναι αυτό το πράγμα με την μπούκλα, ρε φίλε, με την μπούκλα στους γάμους. Τι είναι αυτό, οι νύφες όλες με μπούκλα. Δεν είναι ωραίο απαραίτητα. Κάποιες σε κάποιες πηγαίνει. Φτιάξτε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Βάψιμο, λες και είναι αυτό, φοβερό. Και όντως πάει ο γαμπρός και λέει, ρε φίλε, κάπως αλλιώς τη θυμόμουν αυτή. Τι έγινε. Μου φέραν άλλη.

Η πολύ γνωστή πλέον το γνωστό remake, δεν ακριβώς διασκευή, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου. Έχει πάρει το sample από τους Gotye, το sample τα ταγίου του Νόκ, και το έχει κάνει η Ντότσι, το έκανε Anxiety. Θέλω να πω ένα καλό λόγο εδώ για τη φίλη που, ή το φίλο που στέλνει μήνυμα, λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, σε παρακαλώ, πες κάτι ευχάριστο γιατί είμαι στις μαύρες μου. Θέλω λίγο να σκεφτείς μήπως αυτό για το οποίο έχεις τις μαύρες σου, μήπως δεν είναι τόσο σημαντικό. Θέλω να στείλε μου εδώ πέρα, δεν το πω στον αέρα. Θα μου πεις, αν δεν το πω στον αέρα, ποιος είναι ο λόγος να μου το στείλεις. Έχεις δίκιο και σε αυτό. Θα σου το πω εγώ με δικό μου τρόπο να καταλάβεις. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Χωρίς μπούκλα δεν είναι κούκλα η νύφη, Βαγγέλη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Εγώ θα σου πω ότι μερικές φορές αντί για κούκλα είναι πανούκλα. Έτσι όπως τις κάνουν με την μπούκλα. Εν τω μεταξύ, αυτό που είναι το πιο αστείο από όλα που δεν καταλαβαίνουμε οι άντρες είναι αυτό που κάνουν τις πρόβες χτενίσματος. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει λογική γιατί σου λέει: Άμα έρθει άλλη και με κάνει χάλια, πώς θα βγω. Οπότε πάει η κομμότρια και κάνει και πρόβα, δηλαδή της δείχνει πώς θα τη φτιάξει. Αυτό για να δείτε τι γλιτώνουμε εμείς, έτσι, που δεν τα έχουμε όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μας επιστρέφουν εδώ στο θέμα που λέγαμε για την εμφάνιση των πιτσιρικάδων. Αυτό που είναι για γέλια, λέει, σαν τους πιτσιρικάδες, είναι η παντόφλα με κάλτσα. Πιστεύω πως το έχεις δει να φοράνε αγόρια κορίτσια. Ναι, παλιά κοροϊδεύαμε αυτά. Λέγαμε ότι τα φορούσαν οι Γερμανοί τουρίστες. Ότι ερχόντουσαν εδώ οι Γερμανοί με κάλτσα και σαγιονάρα και σανδάλι, το λέγαμε. Και τώρα είναι πλέον το φοράνε και όχι απλά τα πιτσιρίκια. Τώρα το φοράνε και οι φασέοι. Άμα πας στο Παγκράτη ή στην Κυψέλη ή στα Πετράλωνα, είναι όλοι κάλτσα τένις. Όχι, κάλτσα που είχε δύο ρακέτες και για κάποιο λόγο έγραφε από κάτω μπάσκετ, ενώ ήταν τένις. Κάλτσα μπάσκετ τένις και από κάτω σαγιονάρα βιελέν που λέγαμε εμείς παλιά. Εμείς κάποια στιγμή, μέσα στα 80's, όταν ήμουνα πιτσιρικάς, έφηβος, είχαμε φάει μια φλασιά στη γειτονιά μας στη Θεσσαλονίκη και κάναμε το εξής έκτρωμα. Φορούσαμε παντελόνι μακρύ, υφασμάτινο ή τζιν, και από κάτω σαγιονάρα. Όχι δίχαλο, δεν υπήρχαν. Δίχαλο καταρχάς στα 80's, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρίκια, δίχαλο φορούσαν μόνο τα κορίτσια. Θεωρούνταν γυναικεία σαγιονάρα. Έτσι και φορούσε αγόρι δίχαλο, μας φαινόταν περίεργο. Λοιπόν. Και φορούσαμε κάτω σαγιονάρα και πάνω παντελόνι, μακρύ, έτσι. Κι άλλα έτσι ωραία είχαμε κι εμείς. Αλλά σου λέω, ο καθένας είχε τη δική του προσωπικότητα. Αυτό είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι είναι κακό να τα φοράνε τα παιδιά. Αυτά με το ντύσιμο των εφήβων. Λέει ότι εδώ μια νέα έρευνα, ότι το να πίνεις αλκοόλ σου αυξάνει, λέει, φοβερά την όρεξη. Έπρεπε να κάνουν έρευνα για αυτό το πράγμα. Εννοείται. Μην το κάνετε. Don't try this at home. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί την Παρασκευή ήμουνα μείον 2 κιλά και σήμερα το πρωί που ζυγίστηκα είμαι μείον 1. Έβαλα ένα κιλό μου Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις και πότε να φας. Και ξέρεις αυτό που λες την Κυριακή, ας το ρίξω λίγο έξω. Και μετά κάνεις όλη την εβδομάδα δίαιτα για να τα ξαναβάλεις το επόμενο σου κου. Είναι λίγο φαύλος κύκλος. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Πάμε για τραγουδάρα. Είναι Excess Need You Tonight.

0: Κομματάρα, Need You Tonight, είναι εξές. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά μέχρι καλά τα νηφικά και οι νύφες και τα χτενίσματά τους από τα 90's ήταν χάλια, ποτέ δεν μου άρεσαν. Ακόμη και τώρα το ίδιο πιστεύω πως έχει κάπως τρώσει η κατάσταση. Μέχρι που άρχισα να σχεδιάζω δικό μου νηφικό, τα σχέδια των οποίων δεν τα έδωσα πουθενά. Ναι, δεν βγάζω νόημα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έβγαλα από το πρώτο κομμάτι της δήλωσής σου, αλλά διευκρίνησε αν θέλεις. Στο φίλο ή τη φίλη που βλέπει αδιέξοδο, θέλω να σου πω ότι αδιέξοδα δεν υπάρχουν ποτέ. Τα βλέπουμε εμείς. Και αν είσαι σε τόσο πολύ αδιέξοδο, να δεις κάποιον ειδικό, κάποιον ψυχολόγο. Γιατί πλέον ο ψυχολόγος δεν είναι ταμπού. Όταν έχουμε σοβαρά προβλήματα και όλα μας φαίνονται ακατόρθωτα και ανυπέρβλητα τα εμπόδια. Αντιμετωπίζουμε πλέον το πρόβλημα με ένα ψυχολόγο. Εδώ άλλοι έχουν δύο και τρεις. Δεν είναι. Είναι πλέον. Πώς το λένε. Είναι περίεργο να μην έχεις ψυχολόγο στις μέρες μας. Όλοι λένε μεταξύ τους, τι σου είπε ο ψυχολόγος σου, εσένα ψυχολόγος και τα λοιπά. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι, η ζωή είναι πλέον τέτοια που. Βασικά, πάντα η ζωή ήταν δύσκολη. Απλά δεν υπήρχαν ψυχολόγοι. Και οι άνθρωποι παλιότερα αναγκάζονταν και ζούσαν υπό την πίεση των προβλημάτων. Τώρα που έχουμε αυτή την δυνατότητα, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Εκεί που νομίζεις ότι υπάρχουν αδιέξοδα, μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου και να τα βλέπεις εσύ. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν εναλλακτικές. Αυτό είχα να σου πω. Μην το βάζεις κάτω, μην στεναχωριέσαι καθόλου. Όλοι περνάμε πολύ δύσκολες περιόδους στη ζωή μας που μας φαίνονται όλα βουνό. Αλλά δεν είναι, πίστεψέ με. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr, μου στέλνετε. Πήγε ένας δημοσιογράφος που είναι γνωστός για τις συνεντεύξεις του στο κόκκινο χαλί του της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Δεν ξέρω αν το λένε κόκκινο χαλί, κάπως το λένε grid, κάπως έτσι. Πήγε να πάρει δήλωση ο δημοσιογράφος του Sky Sports από την Kim Kardashian και δεν του μίλησε και γράφουν από κάτω πόσο αγενής. Προφανώς αυτοί όλοι δεν έχουν δει πρωινάδικα στην Ελλάδα που πηγαίνουν, έρχονται άλλοι από το ταξίδι τους, πάνε στείνονται στο αεροδρόμιο και σκάει ξέρω εγώ τραγουδιστής ή ο ηθοποιός και τον περιμένουν όλες οι κάμερες και πηγαίνουν από πίσω και ναι, Γιάννη μια δήλωση, Γιάννη θα μας πει, Γιάννη θα... Και ο Γιάννης δεν θέλει να πει ρε παιδί μου και λέει παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζει και φεύγει. Και αυτό κυνηγάνε από πίσω και, και λένε καλά δεν του έκανε μια... Και πάνε μετά γυρνάνε στο στούντιο και λένε καλά δεν έκανε μια δήλωση, ντροπή, τι είναι αυτά, τι συμπεριφορά είναι απέναντι στους δημοσιογράφους. Ναι, γιατί οι δημοσιογράφοι συνήθως ρωτάνε πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι και λίγο κουλά. Θέλω να πω, ο άλλος δεν έχει την όρεξή σας πρωί-πρωί να κάτσει να κάνει δήλωση. Το μόνο που δεν μου αρέσει εμένα σε αυτό είναι που περπατάνε και μιλάνε ταυτόχρονα. Αυτό μου φαίνεται φοβερά αγενές στους celebrities. Που περιμένουν δημοσιογράφοι κάθονται με το ματσούκι εκεί, έχουν ρέψει, εκτός από τον. Έλα ρε. Εκτός από τον Μπάκα, ο οποίος είναι εκεί μόνιμα, έχει καναπέ στο αεροδρόμιο δικό του. Τον έχει βάλει ο Λιάγκας εκεί. Είναι όλοι εκεί πέρα, έχουν ρέψει από την κούραση. Περιμένουν, σκάει η Φουρέιρα ή ο. Δεν σου πω οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μην πούμε ονόματα. Και ενώ το παίζει ότι δεν θέλει να κάνει δήλωση, μιλάει ταυτόχρονα, αλλά περπατάει. Τύπου ότι δεν θέλω να κάνω δήλωση με τη γλώσσα του σώματος, αλλά σας μιλάω ταυτόχρονα. Και κάνω και κάτι δηλώσει λίγο ψιλοειρωνικές. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά τώρα να υποχρεώται ο καθένας να μιλάει και η Kim δεν του είπε τίποτα του δημοσιογράφου, είναι κατακλείδη. Η ερώτηση του δημοσιογράφου προς την Kim Kardashian στο Μονακό ήταν πώς είσαι σήμερα. Η οποία είναι εντάξει, άκρος ηλίθεια. Θέλω να πω δηλαδή, τι να σου πει η άλλη.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του στην τελετή απονομής των βραβείων ΕΒΕΑ 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, τόνισε ότι η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας αποτελεί το μεγάλο εθνικό στοίχημα. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 10 Ιουλίου 2026, τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Σημαντική άνοδο καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός κατά τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο Μαΐου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
2: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 23 575.
10: Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
13: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Θέμα εδώ που ήθελα να σας πει τόση ώρα. Τα μηνύματά σας στο Live 24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Θα το βρω όμως που θα πάει. Ναι, η Μαντόνα! Η Μαντόνα, παιδιά, μιλούσε σε μια στρογγυλή τράπεζα που λέγαμε παλιά. Είχε μια, πώς το λένε, debate. Είχε στο Beacon Theater, λέει, για την είχε μια ομιλία, μια συζήτηση μετά την πρεμιέρα της ταινίας Confessions 2 The Film. Έκανε ταινία η Μαντόνα, ναι. Μετά την προβολή ακολούθησε μια συζήτηση, όπως γίνονται στα φεστιβάλ και αυτά. Και είχε συντονιστεί το γνωστό παρουσιαστή του CNN, Anderson Cooper. Και η Μαντόνα τα πήρε πάρα πολύ στο κρανίο με τα κινητά στις συναυλίες. Λέει, αφήστε κάτω τα τιμημένα τα κινητά, είπε άλλη λέξη, και αρχίστε, λέει, να επικοινωνείτε με τους δίπλα σας. Η Μαντόνα εξήγησε ότι όλοι έχουν μια επίμονη ανάγκη να καταγράφουν τα πάντα και ότι αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Αν και αναγνωρίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα πλέον, η προσωπική της άποψη δεν έχει αλλάξει. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο να είμαι δημιουργός, όχι θεατής. Φαντάσου ότι η Μαντόνα, που είναι η Μαντόνα, ρε παιδί μου, μια superstar, να ενοχλείται από αυτό το πράγμα. Είναι και αυτή μια από εμάς. Αυτή είναι και μεγαλύτερη, βέβαια. Είναι boomer. Αυτή είναι boomer κανονική. Δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι η εποχή είναι πλέον έτσι. Από τη στιγμή που το κινητό υπάρχει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποχωριστεί από αυτό. Είναι προέκταση του χεριού μας. Και στις συναυλίες αυτό πράγμα πραγματικά δεν είναι ενοχλητικό, είναι τρομακτικό. Γιατί όντως δεν ζούμε τη στιγμή χωρίς να την καταγράφουμε. Την καταγράφουμε εντωμεταξύ για ποιο λόγο, αφού όλοι ανεβάζουν. Να πω ότι πας σε μια πριβέ συναυλία που δεν είναι κανένας άλλος. Που εκεί θα το απαγορεύεται, βέβαια. Και να ανεβάσεις μερικά πλάνα για να κάνεις, να φλεξάρεις ότι ήσουν εκεί, να πεις ήμουνα Μύκονο στο πάρτι του τάδε, ξέρω. Το καταλαβαίνω εκεί να το ανεβάσεις ένα story. Τώρα να πας σε μια συναυλία που είναι όλη η Αθήνα, ας πούμε, να πας στη Βύση, να πας στο αυτό. Γιατί το κάνει ο κόσμος αυτό? Γιατί του βγαίνει αυθόρμητα. Δεν ξέρει γιατί το κάνει. Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα, τι τραβάς βίντεο τώρα? Δεν ξέρει τι να σου πει. Σου φαίνεται, είναι σαν να. Πώς τραγουδούσαν παλιά στις συναυλίες. Τώρα είναι αυτό, καταγράφεις. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι εκεί. Υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να δείξεις στους άλλους ότι είναι εκεί. Το οποίο είναι φοβερά. Είναι μια τεχνητή ανάγκη που δημιουργήθηκε με την, με την έλευση των smartphones. Εγώ αυτόν τον καιρό προσπαθώ να το μειώσω λίγο. Γελάμε. Προσπαθώ να μειώσω τον εθισμό μου κυρίως στα social. Και προσπαθώ να το περιορίσω σε συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, λέω σήμερα, ας πούμε, θα δω το κινητό μου από τις 7 ως τις 8, ξέρω εγώ. Γελάω και που το λέω. Και χθες μου διάβαζα εφημερίδες και πήγαινε το χέρι μόνο του. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αν το κινητό δεν το βάλεις κάπου μακριά και το έχεις δίπλα σου, πάει μόνο το χέρι. Δοκιμάστε το λίγο, αν δείτε, θα σηκωθεί τρίχα. Τι να κάνεις, έτσι είναι. Δυστυχώς η εποχή μας έχει αυτά. Τώρα από μια εποχή που δεν είχε κινητά, πιο ρομαντική, πιο ανθρώπινη, τα 80's, If You Live, από την ταινία Pretty in Pink. Στα ελληνικά πρέπει να ήταν η κουκλίτσα με τα ροζ. Κουκλίτσα μου. OMD!

Molly Ridgewald. Έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ πώς λεγόταν η πρωταγωνίστρια του Pretty in Pink. Ο Τάσος είναι ψαγμένος. Ο Τάσος λέει η ταινία που ανέφερες είχε και μια κομματάρα των Psychedelic Furs, το Pretty in Pink. Το ανατρίχιασα τώρα που το έπεσε αυτό, γιατί όντως το θυμάμαι και ήταν και εμένα από τα αγαπημένα μου. Και έπαιζε και αυτός που έπαιζε με τον Charlie Sheen στο πώς λεγόταν το Men, Two Men, πώς λεγόταν αυτό ρε παιδιά, στο Star που έπαιζε, ο Ντάκι. Ο Ντά έκανε τον Ντάκι και μετά ήταν ο αδερφός του Charlie Sheen στο σύριαλ το «Δύο άντρες με τα όλα τους». Πώς ήταν το ελληνικό? Αλτσχάιμερ. Καλημέρα στο Θάνο από το Πεντάγωνο. Είσαι μέσα στο Πεντάγωνο ή... Ω, η Λένα λέει... Βαγγέλη, καλημέρα.

0: Είναι, ρε παιδί μου, εθισμός. Είναι σαν να, τι να σου πω, σαν να έχεις ένα ποτήρι νερό μπροστά σου και να μην πίνεις νερό. Και πάλι δεν είναι, είναι αδόκιμο το παράδειγμα. Δοκίμασε να έχεις το κινητό σου και να πεις, εγώ σήμερα δεν θα το ακουμπήσω για 3 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας έχουν μάθει έτσι. Μουσικάρι στο Galaxy 92, ακούσαμε OMD, έρχονται οι Duffy και έρχονται και οι Alphaville. Σε πολύ λίγο. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: Mercy, Έλεος, Έλεος, η Ντάφη στον Galaxy 92. Καλημέρα στα παιδιά που μου στέλνουν μήνυμα ότι ήταν τη σειρά, λέγονταν 2.5 men, 2.5 άντρες δηλαδή. Παιδιά δεν είναι, σου λέω, έχει το γύρα σε ούγαρα έρχεται μόνο. Ευχαριστώ και τον Χρήστο από το Μοσχάτο, καλημέρα. Χρήστο, μα έχει κάνα νέο εκεί από την... Από τη συμβολή Θησέως με παραλιακή να μας πεις αν τελειώνουν τα έργα. Αν και τώρα πλέον δεν με αφορά το θέμα. Έχω φύγει από το Sky, οπότε το γλιτώνω αυτό το κομμάτι. Πάνος Μουζουράκης. Το 2013 είχα πάει σε μια θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα:
1: δεν αντέχω την πραγματικότητα.
0: Του είπε ότι δεν αντέχει τα τραγούδια του. Άκου τώρα, πήγε λέει σε μια συνέντευξη στον Αναούτογλου και ήταν καλεσμένος λέει χθες. Είχε χθες Αναούτογλου, έχει Κυριακές πλέον. Δεν γλιτώνουμε παιδιά από τον Αναούτογλου πουθενά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ο Αναούτογλου είναι συνέχεια στον Αντένα. Το απόγευμα είναι με το τηλεπαιχνίδι. Το βράδυ είναι με το Tonight Show. Το άλλο έχει σταματήσει το ταξιδιωτικό. Αλλά είπα είναι στο ραδιόφωνο. Περαστικά να πούμε στον Γρηγόρη, γιατί έχει και μια περιπέτεια υγείας από ό,τι διάβασα. Πήγε στον Αναούτογλου λοιπόν ο Μουζουράκης. Και μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013 όταν προσπάθησε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα. Πώς όμως? Μέσω του διαλογισμού και του βελονισμού. Δεν πήγε σε έναν ψυχολόγο που λέγαμε και προηγουμένως εδώ με το φίλο. Πήγε Αλλά πώς πήγε? Δεν πήγε καν. Άκουλη. Είχε πάει λέει, με τη σύντροφό του που είχε κάποια θέματα με τη μέση.
1: Είχε πάει τότε σύντροφός μου για τη μέση της. Και είχα πάει κι εγώ για παρέα. Με ρώτησε γιατί έχει έρθει. Και είπα: δεν αντέχω την πραγματικότητα.
0: Και ρώτησε τη βελονίστρια ο Μουζουράκης: μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο, να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες? Θα πούνε ότι το έκαψε ο Μουζουράκης. Περίεργο ο Μουζουράκης να το έχει κάψει. Αυτό δεν το έλεγε κανένας. Τι λες τώρα, ρε πάνω.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά. Δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αφιερωμένο στο αγαπημένο μας τρίο, την Άντζελα, την Κωνσταντίνα και την... Δεν γράφεις το όνομά σου όμως. Είναι οι τρεις συνάδελφοι αυτοί που, αυτές που μας στέλνουν κάθε μέρα. Πού είναι, η τρίτη ποια είσαι, Άντζελα, Κωνσταντίνα και... Big in Japan, Alphaville στο Galaxy 92. Μικρή διαφημιστική αναφορά πριν το break. Να σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με τις πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική όμως Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055 ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Η Λένα είναι, γεια σου Λένα. Η Λένα στην Άντζελα και την Κωνσταντίνα. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth,
3: χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Μάρα, πρέπει να πάω οφθαλμία τροπηγόντος. Δεν βλέπω ούτε μακριά ούτε κοντά. Τοπικά λοιπόν, όχι τυπικά, έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Θα φυσήξει εκεί Βραβρώνα, Λούτσα, τι άλλο έχει εκεί, Δασκαλιό. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Βρωμοπούση. Δεν έβρισα, είναι παραλία αυτό. Από ό,τι μου έχουν πει, λέγεται Βρωμοπούση. Το οποίο δεν είναι. Παιδιά, αλλάξτε το όνομα, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί να λέγεται Βρωμοπούση μια παραλία. Και έχω ακούσει ότι είναι και ωραία, όλος περίεργος. Δηλαδή, πού θα πας να κάνεις μπάνιο στο Βρωμοπούση? Γιατί, αφού λέγεται έτσι. Είναι δυνατόν να είναι καλή. Και όμως, δεν ξέρω. Έχω ακούσει. Δεν έχω πάει στο Βρωμοπούση. Λοιπόν, Θεέ μου, φού κύριε φυλακή το στόματί μου. Συνέλαβαν την Παρασκευή, νομίζω, την ηθοποιό Έλενα Τοπαλίδου, την πρώην σύζυγο του Κουρί. Πρώην ή νυν? Έχουν χωρίσει, απλά δεν ξέρω αν έχουν πάρει διαζύγιο, για να είμαστε και τυπικοί. Τη συνέλαβαν για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αρχικά θέλω να πω κάτι. Έλεος κάπου με το κυνήγι των celebrities μετά από σύλληψη για αλκοόλ. Έχει κουράσει. Εντάξει, ήταν ο Μπισμπίκης, okay, το κάψαμε, κάναμε πλάκα, χαβαλέ κτλ. Είπαμε, βγάλαμε και τα διδακτικά μας, τα ηθικά αυτά, ότι δεν πρέπει να πίνουν και γιατί μπορεί να σκοτώσουν κόσμο κτλ. Ναι, όπως όλοι όμως. Δηλαδή, αν είσαι celebrity, δεν έχεις. Τέλος πάντων, παραπάνω ευθύνη έχεις με την έννοια ότι σε βλέπουν τα νέα παιδιά και παραδειγματίζονται από σένα. Άντε, να το πω, okay. Αλλά δεν είσαι πολιτικός. Δεν είσαι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος λέει στους άλλους τι θα κάνουν και διαφεντεύει τις τύχες της χώρας. Είσαι και εσύ άνθρωπος. Είσαι ηθοποιός, είσαι καλλιτέχνης, όπως είναι και ο Μπαρμπαμπήθρος από τον Άλυμο ή από το Περιστέρι. Έτσι είσαι και εσύ. Θα πεις κάποια στιγμή δυστυχώς παραπάνω και θα σε. Ευτυχώς να σε πιάσουν. Αυτό δείχνει ότι η τροχιά κάνει τη δουλειά της. Θα σε πιάσουν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτό το πράγμα που τους κυνηγάνε μετά για να πούνε συγγνώμη στον κόσμο και αυτό δηλαδή, κάπου δηλαδή με εκνευρίζει. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, θα την κάνουν την κουτσουκέλα τους. αλλά έλεος κάπου. Βέβαια, να πούμε κάπου εδώ ότι να βάλουμε ένα αστερίσκο. Είπε και κάτι το Παλίδου, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, να απίθυνε έκκληση, λέει, να δοθεί προτεραιότητα στο γιο της που δίνει πανελλήνιες, λέει συγκεκριμένα. Παρακαλώ, λέει, ήταν μια κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και θα πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και όσους με αγαπούν. Από αυτούς που δεν σε αγαπούν, όχι. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Ναι, μήπως θα πρέπει να το έχεις σκεφτεί και εσύ αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι γνωρίζοντας ότι αν σε πιάσουν θα γίνει τζέρτζελο μεγάλο, έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει ο γνωστός, ο celebrity, πρέπει να έχει λίγο στο μυαλό του ότι θα τον κυνηγήσουν οι κάμερες μετά από όλο αυτό. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο σωστό, αλλά το ξέρεις. Ότι άμα σε πιάσουν και είσαι ηθοποιός και έχεις πιει και σε συλλάβουν, την άλλη μέρα, μετά από λίγα λεπτά τηλεφωνάκι από πρωινάδικο, ναι, κυρία Τοπαλίδου, τι έχετε να πείτε. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω, όταν ξέρεις ότι και το παιδί σου, ας πούμε, αυτόν τον καιρό δίνει εξετάσεις και πρέπει να είναι συγκεντρωμένο εκεί, μήπως να μην έπινες, λέω εγώ τώρα. Θα το άφηνες για μετά τις πανελλήνιες, που και πάλι λάθος θα ήταν, και να οδηγήσεις. Αυτό είναι, λέει, το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν, οπότε να σεβαστούν και την ατυχία μου. Ποια είναι η ατυχία εδώ? Δεν είναι ατυχία, αυτό είναι ανοησία. Εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, να πούμε τώρα, να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Είναι δύσκολο. Έτσι, είναι δύσκολο να μην πιεις άμα βγεις έξω. Δηλαδή, βγαίνεις τώρα να πιεις ένα ποτό. Έχουμε συνηθίσει να πίνουμε και 3, κάποιοι πίνουν και 4 και 5. Παρά είναι αυτό, βέβαια. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι καλύτερα να μάθουμε να μην πίνουμε και να οδηγούμε παρά ένα ταξίρα, αδερφέ. Να κάνουν και αυτή τη δουλειά. Πήγαινε κάπου κοντά, όπως έλεγα προηγουμένως, που σας έλεγα ότι είχα βγει στην Αργυρούπολη και δεν έβρισες να κάτσεις. Πήγαινε στη γειτονιά σου με τα πόδια, γίνε κουνουπίδι και γίνα με τα πόδια. Να μην πληρώσει τη ζωή του κάποιος άνθρωπος, ας πούμε. Δεν είναι πιο λογικό?
15: Galaxy 92.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: 10 ευρώ επί 2. Ατζούν τα πάνα, 3 ευρώ η μπάλα είναι αυτή. Τζελάτο κον μακαρόν, 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο, 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο, 10 ευρώ. Καλά, και αυτοί οι δύο άτομα πόσες μπάλες πήρανε, ρε φίλε. Φάει να πούμε. Εν τω μεταξύ, άμα πάτε στη Ρώμη και πάρετε παγωτό αυτό από τα παγωτατζίδικα εκεί στην. Πώς λέγεται. Έχει ένα δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Άμα βάλεις πάρα πολύ, χύνεται. Δεν μπορείς το φας κανονικά σαν άνθρωπος. Μην τυχόν πάρετε στο πόδι. Γιατί απ' έξω από τα μαγαζιά, από κάποια μαγαζιά, όχι από όλα, δεν έχει να κάτσεις κιόλας. Κάθεσαι εκεί σαν το ζητιάνο και τώρα στο παγωτό σου. Και υποτίθεται το. Δηλαδή, δεν είναι μαγαζιά που έχουν τραπέζια να κάτσεις να το απολαύσεις. Το παίρνεις, ειδικά με το πάρεις σε χωνάκι, καλά, εντάξει. Εκεί είναι το πιο αστείο απ' όλα. Σου φεύγουν οι μπάλες, τρέχουν ζουμιά, πέφτει κάτω το μακαρό. Αν βάλεις και μακαρόν επάνω, πας γυρεύοντας. Πάρ το παγωτό σου, ρε φίλε, μην βάζεις επάνω κανόλι και μακαρόν και πώς τα λένε αυτά τα καπρίς. Πάρε ένα παγωτό, κάνε. Και το γλύφει, τρέχουν εδώ στα ρούχα, χάλια, κολλά μέσα στη ζέστη. Ας τα πας στο διάλο. 44 ευρώ οι Αμερικάνοι, καλά τους κάνανε. Συγγνώμη.
0: Galaxy 92.
1: Εδώ ο άνθρωπός μου, νάτος ο Κώστας. Χαρισό, δώσε καμιά πρόβλεψη για νικητή μουντιάλ να τα χώσουμε στο στοίχημα.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
9: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
10: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο. Ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρωμαίος
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρί καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Libre Chanto. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanto της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
9: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: ίσως ο πιο γνωστός πεσκατέριαν στον κόσμο, δεν έβρισα, είναι αυτοί που τρώνε λαχανικά και ψάρια. Πεσκατέριαν είναι ακριβώς, πεσκατέριαν το είπα εγώ. Χάρι Στάιλς στο Late Night, συγγνώμη, ο Χάρι Στάιλς στο Late Night Talking ήταν αυτός, στον Galaxy 92. Μηνύματα διαβάζω δικά σας. Στη Ρώμη λέει, μόλις γύρισα από Ρώμη παιδιά, ακριβή αλλά οργανωμένη, στα φτηνά στο κέντρο κινδυνεύεις να φας φόλα, παρά έξω από το κέντρο βρίσκεις νομάλ τιμές. Ναι, αλλά στο κέντρο κυκλοφορείς. Βέβαια, άμα είσαι τυχερός, μπορεί να μένεις σε κάποιο ξενοδοχείο που να είναι, ρε παιδί μου, να μην είναι κέντρο-κέντρο. Όπως ήμουν εγώ τυχερός πάρα πολύ, πέρσι τέτοιο καιρό κιόλας, είχα βρει ένα ξενοδοχείο πάρα πολύ ωραίο. Και παιδιά, να σας δώσω και ένα tip εδώ, όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό πλέον, να προτιμάτε τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb. Γιατί μπορεί να τύχετε σε κάνα υπόγειο, ας πούμε, και να φύγετε με ένα πόδι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Και ήταν δίπλα στο ξενοδοχείο, είχε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, το οποίο φάγαμε πολύ ωραία πιτσοειδή και τέτοια. Πεσκατόρε είναι ο ψαράς. Ναι, εντάξει. Πεσκατόρε. Ο άλλος μας λέει, πιάτσα Ναβόνα, λέει, 2023, φρέντο εσπρέσο, 6 ευρώ. Συγγνώμη, βρήκες φρέντο εσπρέσο στη Ρώμη, βρήκες κανονικό, βλέπε, φρέντο εσπρέσο, ή πήρες τον καφέ, το έβαλες σε παγάκια και το έκανες φρέντο? Γιατί και στην Ιταλία δεν κάνουν φρέντο, νομίζω. Εγώ δεν είχα βρει. Θα μου πεις, εγώ δεν έβρισκα πίτσα εκεί που κατάμουν. Ένας άλλος ή άλλοι μας γράφει εδώ, το καλύτερο είναι αυτό που κάνω. Εγώ περπατάω πολύ στις πόλεις που βρίσκομαι και μου αρέσει να βρίσκω μόνη μου μέρη που μου αρέσουν και κάθομαι. Ωραίο είναι αυτό, να ανακαλύψεις την πόλη. Απλά μετά, ξέρετε τι είναι αυτό που λέγαμε για τα social προηγουμένως, ότι νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι άμα δεν πας σε ένα μέρος που έχουν πάει όλοι και λένε, πήγες στη Ρώμη, πήγες στο τάδε, και λες, όχι. Όχι, έλα ρε εσύ, αφού το γράφουν στο Instagram. Και εσύ μετά νιώθεις λίγο ηλίθιος, ότι έκανες βλακεία, δεν πήγες. Αυτό είναι χαζομάρα, είναι μια ψευδέστηση, εν πάση περιπτώσει. Για λίγο ακόμα εδώ τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και με κάνετε follow και στο Instagram και μου στέλνετε και εκεί μήνυμα. VH είναι το spelling, V Χαρισόπουλος. Έχουμε Billy Ocean για τη συνέχεια. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμη.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Elton John, I'm still standing. Ο Elton John, ο οποίος κάποτε είχε και ποδοσφαιρική ομάδα δικιά του, τη Watford. Ήταν η περίοδος που το έπαιζε straight. Είχε παντρευτεί κιόλας γυναίκα. Είχε πάρει και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Βέβαια, δεν το έκανε απαραίτητα για να δείξει ότι είναι straight. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, μάλλον. Θα να πω, δεν είναι απαραίτητο το ένα μετάλλο. Δεν είναι αναγκαίο, μάλλον. Κυκλοφόρησε ένα viral video, το οποίο πλέον ξέρεις, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις τώρα, επειδή είναι που τα πολλά τα AI. Που δείχνει τον Τραμπ, ο οποίος έχει αποκοιμηθεί στο γραφείο του την ώρα που μιλάει κάποιος. Ξέρετε, αυτό που κάθονται από πίσω του μεταξύ, σε όλες τις συνεντεύξεις που είναι μέσα στο Πεντάγωνο, είναι ο Τραμπ. Κάθεται στο γραφείο, στο Βαλ γραφείο, και από πίσω είναι οι άλλοι όρθιοι. Κάθονται εκεί, κουστοδία. Και μιλάει ένας από πίσω και ο Τραμπ τον έχει ψιλοπάρει λίγο, γιατί συνεχώς έτσι σε αυτές τις φάσεις το ψιλοκοιμάται, το δείχνουν δηλαδή. Κοροϊδεύε το μεταξύ τον Biden ότι κοιμότανε, τον έλεγε Sleepy Joe. Και τον έχει πάρει λίγο ο Τραμπ, και σε κάποια φάση ακούγεται ένας ήχος λίγο περίεργος, γαστρεντερικής υφής, γαστρεντερικού στυλ, ότι του έχει φύγει. Και λέει ότι, να, λέει βίντεο viral με τον Τραμπ, ο οποίος κοιμάται και ταυτόχρονα. Βέβαια, εδώ κάπου πρέπει να σας πω ότι δεν γίνονται και τα δύο. Δηλαδή, αν κάποιος παίρδεται, αποκλείται να κοιμάται. Και αν κοιμάται, αποκλείται να παίρδεται. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θέλω να την κάνουμε κάποια στιγμή, επειδή τώρα θα σας αφήσω εδώ κάπου για να φύγω. Πρέπει αύριο να το βάλουμε θέμα της ημέρας. Σας έχει τύχει ποτέ να ακούσετε και τα δύο από τον σύντροφό σας? Τι σύντροφό σας, γιατί όλοι το κάνουμε. Αυτό. Το άλλο δεν το κάνουμε όλοι. Σεξ δεν κάνουμε όλοι, αυτό το κάνουμε όλοι όμως. Λοιπόν, με αυτό θα σας αφήσω αυτή την εικόνα. Έχετε Ξένια Κούρτογλου να με βγάλει από τη δύσκολη θέση με την έμπνευση της ημέρας. Και αμέσως μετά ο Μέμος Κοένα. Έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια πάρα πολύ ήρεμη Δευτέρα, θα πω εγώ. Και τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Στη ζωή, κάποιες φορές η μεγαλύτερη δύναμη είναι να αναγνωρίσετε πότε πρέπει να φύγετε. Συχνά μεγαλώνουμε με το ότι πρέπει να αντέχουμε, να προσπαθούμε, να μην εγκαταλείπουμε. Όμως η ωριμότητα δεν βρίσκεται μόνο στην επιμονή, βρίσκεται και στην ικανότητα να αποδεχτείτε πότε κάτι δεν σας ωφελεί πια. Oh,

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
10: Κίμκο QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Paradise 903. Καλώς βρεθήκαμε.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.
0: 90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας, 10 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, πώς περάσατε, αλήθεια θέλω να μάθω τα νέα σας. Αν το Σαββατοκύριακό σας ήταν ευχάριστο, αν ήταν κουραστικό, αν ξεκουραστήκατε, γενικότερα τι κάνατε, θέλω να μου τα πείτε όλα. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί στους 90,3 για ένα όμορφο πρωινό, ζωντανά στον Paradise 903 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Το ημερολόγιο στο 8 Ιουλίου 2020. Γιορτάζει η Καλλιόπη σήμερα, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Και έχουμε και επετείους, Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, όπως επίσης Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Καλό πρωινό σε όλους, good morning Ξάνθη, Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, στις 12 μαζί.

0: αυτή είναι η Taylor Swift με την οποία και ξεκινήσαμε αφού ακούσαμε και Παπαούτε νωρίτερα εδώ στον Paradise 903. Ακούμε μόνο επιτυχίες, το ξέρετε καλά πάντοτε στη δική σας συντροφιά. Με τις νούμερο 1 επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη να σας κρατήσω συντροφιά και να σας ταξιδέψω ως τις 12 ακριβώς με το δικό μας Good Morning Xanthi στους 90,3. Λοιπόν, όπως είπαμε, όσον αφορά τα νέα της ημέρας, θα πούμε πολλά. Θέλω να σας μιλήσω για το Night Passport Xanthi που έρχεται στην Xanthi με μουσική, happening και δράσεις για παιδιά. Όλα αυτά τέλος του μήνα, μάλλον είναι 30 Ιουλίου, δεν είναι καν 30 Ιουνίου. Εγώ για ποιο λόγο νόμισα ότι είναι 30 Ιουνίου. Λοιπόν, έχει να κάνει με τον Εμπορικό Σύλλογο Xanthis, ο οποίος προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης με τίτλο Night Passport Xanthi, την 5η 30 Ιουλίου του 26 στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, η προσέλκυση επισκεπτών αλλά και η δημιουργία μιας ξεχωριστής βραδιάς έτσι, για αγορές, ψυχαγωγία, διασκέδαση και φυσικά διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Εμένα εδώ οι πληροφορίες μου λένε ότι η εκδήλωση είναι 30 Ιουνίου. Για ποιο λόγο εμένα εδώ με μπερδεύετε και μου λέτε για 30 Ιουλίου? Μήπως έγινε κάποιο λάθος στο άρθρο? Μάλιστα, εγώ για κάποιο λόγο νόμιζα ότι είναι 30 Ιουνίου. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ανακοίνωση 30 Ιουλίου. Τελικά βοηθήστε με σας παρακαλώ πολύ, κάνω λάθος. 30 είναι σίγουρα, τώρα Ιουνίου, Ιουλίου δεν ξέρουμε, θα το βρούμε στη συνέχεια. Με μπερδέψατε τώρα με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, όλα καλά, μείνετε συντονισμένοι στους 90,3. Πάμε να ακούσουμε το Power Play της εβδομάδας και επιστρέφουμε τα νέα του καιρού και όλες τις συνθήκες και τις εξελίξεις.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα του καιρού, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξέλιξεις. Για να δούμε, το Σαββατοκύριακο μας έκανε τη χάρη. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι μόνο καλοκαιρινό το τοπίο. Καλοκαιρινή διάθεση, ψηλές θερμοκρασίες, ψυχρή αέρια μάζα, η οποία έρχεται από τα Βαλκάνια και θα επηρεάσει σημαντικά την Ελλάδα. Ναι, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για την ψυχρή κοιλίδα ουσιαστικά του Ατλαντικού που προβληματίζει αρκετά τους επιστήμονες. Τι θα περιμένουμε στην Ελλάδα, θα μας τα πούνε όλοι οι μετεωρολόγοι. Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού. Την εβδομάδα που ξεκίνησε στην Ελλάδα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, βοριάδες στο Αιγαίο και απογευματινή αστάθεια κυρίως στα υπηρωτικά. Την Τρίτη αύριο η θερμοκρασία θα πέσει κατά 1 με 2 και ίσως και 3 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται βέβαια καταιγίδες σε όλη την υπηρωτική χώρα και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Από την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με παρόμοια κατάσταση και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο στο τέλος της εβδομάδας και αρχές της επόμενης θα εισβάλλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας και αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών είναι σημαντική λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών και έντονων καταιγίδων σε περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλη αστάθεια. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Ξανθούλα μας, όμορφη, 28 βαθμοί στην Ξάνθη. 25, μάλλον ανάποδα 26 βαθμοί στην Ξάνθη, 28 στην Κομωτινή. Αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι το μεσημεράκι έχω να σας πω ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλούσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Άρα για την ώρα 10.30 το πρωί 25 βαθμοί στην Ξάνθη. Καβάλα Θάσου 26 βαθμοί, Σαμοθράκη 26, Σάπες Αλεξανδρούπολη 26, Σουφλή Μεταξάδες 26 και Παρανέστη Δράμα, λίγο πιο πολύ ηλιόλουστη αυτή την ώρα η Δράμα, 27 βαθμοί Κελσίου, 27 και στο Παρανέστη, με ελάχιστα σύννεφα βέβαια. Λοιπόν, αυτές είναι οι συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού στο Paradise 903. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, μουσικούλα, μουσικούλα, πολύ καλή διάθεση. Η δική σας συντροφιά στους 90,3. CI σε ένα πάρα πολύ όμορφο remix και περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα εδώ στον Paradise Radio.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Casanova. δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10, στο νούμερο 1 Paradise. Music first.
11: Friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got

Rock and Roll Queen, πώς σας φαίνεται? Ωραίο, πολύ ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί έρχονται πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις στην πόλη μας. Λοιπόν, ακούστε και κερδίστε καθημερινά στον Paradise 903. Για πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε και τι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι θα είναι πλούσιο, θα είναι γεμάτο, θα έχει ψυχαγωγία, θα έχει μουσική, θα έχει διασκέδαση για όλες τις ηλικίες.

0: διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στα μυαλά και στις ψυχές. Είναι ένα σύμνος στην παιδική αθωότητα. Είναι μια παράσταση την οποία δεν θα χάσουμε.
1: Paradise 90,3.
0: Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή. Ένα έργο ύμνου στο μαθητή, το εκπαιδευτικό και το σχολείο. Θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα στο κείμενο της Έλληνας Αγγελοπούλου στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης, 3η 16 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μινέλο Λουντέμι. Ακούστε λοιπόν και κερδίστε προσκλήσεις καθημερινά από τον Paradise 903. Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο. Στη διεκδίκηση αλλά και στη γνώση με χαμόγελο, συγκίνηση, τρυφεράδα, μία τρυφεράδα όνειρου. Ποιο είναι το παιδί που μετράει τα άστρα? Θα το δούμε μαζί την επόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 25410-78671 και να δηλώσετε συμμετοχή. 25410-78671 και μην ξεχνάτε, είναι ένα υπέροχο μυθιστόρημα που έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά και πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1956. Μια συγκλονιστική παράσταση σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ακούσουμε Paradise Fresh Hits και εγώ επιστρέφουμε περισσότερα.
2: Fresh Hits.

Rosa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

Company εδώ στους 90,3. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Για να περάσουμε όμως σε διαφημιστική αναφορά, παρέα μας στα Ακρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν. Θα τα βρείτε όλα από αλλού. Στεπανική Τσαλδάρη 58, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, όπου κάνετε τις παραγγελίες σας. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο σας τα ετοιμάζουν και εσείς απολαμβάνετε ένα όμορφο μεσημέρι με εκλεκτά εδέσματα, κρεατικά και αλαντικά από το Ακρεοπολείο Καραχασάν. Βεβαίως, να θυμηθούμε πως καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης, όπου για το κατάστημα της Λευκόπετρας, τηλέφωνο πληροφοριών και παραγγελιών 25410-32151. Καλό πρωινό σε όλους. Περνάει η ώρα σιγά σιγά και εμείς πλησιάζουμε στις 11. 5 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι να δείξει 11 στον Paradise 903. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ και εμείς σας κρατάμε στην τροφιά 24 ώρες το 24ωρο, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα. Η Μαντόνα, αφήστε τα κινητά και ζήστε τη στιγμή. Ξέσπασμα για τις συναυλίες. Βρε τη Μαντόνα, βρε τι έχει πάθει το κορίτσι αυτό. Η βασίλισσα της pop, παιδιά, εμφανίζεται πολύ πολύ πολύ αναστατωμένη και νευριασμένη παράλληλα με τον κόσμο και παροτρύνει όλους μας, έτσι, όλους μας, να πετάξουμε τα κινητά, να ασχοληθούμε με την ουσία, με την καθημερινότητα, με τις στιγμές, με τις όμορφες στιγμές. Και συγκεκριμένα η Μαντόνα στο φιλανθρωπικό γκαλά μίλησε λίγο διαφορετικά από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Εξέφρασε έντονα την αντίθεσή της στην χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια συναυλιών, προτρέποντας το κοινό να αφήσει τις οθόνες στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή, και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Και μην κουνάμε το χέρι και το δάχτυλο και να πούμε ναι, μπράβο στη Μαντόνα, ενώ στην ουσία όλοι μας στα επόμενα 5 λεπτά κάνουμε το ίδιο πράγμα. Όπως ανέφερε η ίδια, η τεχνολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τις ζωντανές εμφανίσεις. Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Παρασκευή συγκεκριμένα σε γνωστό θέατρο στο Μανχάταν με αφορμή την πρεμιέρα, έτσι, του φιλμ, όπου ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην τάση των θεατών να καταγράφουν διαρκώς όσα συμβαίνουν γύρω τους, επηρεάζοντας ότι αυτό έχει μεταβάλει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τις εμπειρίες τους. Ο καθένας μας δηλαδή. Ήρθα λοιπόν σε αυτή τη γη για να δρώ, όχι για να παρακολουθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πόσο εύστοχα τα μηνύματα αλλά και τα παραδείγματά της. Για φανταστείτε. Και εμείς οι ίδιοι, ο καθένας μας, μα και εγώ η ίδια που το λέω, πόσες φορές έχω βρεθεί σε συναυλία και θέλοντας έτσι να παθανατήσω τη στιγμή και να την κρατήσω τη στιγμή, βγάζω το κινητό και τραβάω. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Ενώ είναι τόσο λάθος πραγματικά, γιατί ναι, μεν το ζούμε εκείνη την ώρα, αλλά όχι προφανώς το 100%. Γιατί είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και έλα να τραβήξουμε για να έχουμε υλικό. Okay, να κάνουμε story, να το δείξουμε, να το ξαναδούμε κτλ. Αλλά παιδιά, πόσο λάθος είναι, πραγματικά δεν είναι. Λοιπόν, αυτό, κρατήστε το μήνυμα της Μαντόνας. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα από την αρχή, γιατί το ζητήσατε και γιατί αγαπάμε Μαντόνα όλοι. Θα την ακούσουμε από την αρχή και έτσι θα φτάσουμε στις 11 ακριβώς. Μείνετε κοντά μου, επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος.
13: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
19: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
0: Paradise 90,3.

Καλημέρα, καλημέρα με Δράκουλα. Δράκουλα, εδώ στους 90,3, 10 λεπτά μετά τις 10, είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής, να ακούσουμε τις τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, να συζητήσουμε θέματα τα οποία σας ανησυχούν και σας απασχολούν. Μα πάνε απ' όλα να σας προτείνουμε τα καλύτερα. Ποια είναι τα καλύτερα? Το κοφί είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας. Θα το βρείτε Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη για να το επισκεφτείτε και να απολαύσετε πρωινό αλλά και δροσερό καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα της αρεσκίας σας. Κόφι, κυρίες και κύριοι, και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Διαφορετικά παραδοσιακά 25410, βεβαίως 24024, είναι απλό το τηλεφωνάκι, εύκολο πανεύκολο να το συγκρατήσετε και να κάνετε την παραγγελία σας και να απολαύσετε φυσικά όλα όσα λαχταράτε για να ξεκινήσει η μέρα σας ακόμα πιο όμορφα, πιο εδελεαστικά, πιο απολαυστικά. Παρέα με το κόφι θα φτάσουμε ως τις 12. Σας περιμένω όλους να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. David Guetta, Upside Down, το ζητήσατε και εγώ επιστρέφω.

Upside down, τι ωραία, εδώ είμαστε, πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε, σας περιμένω όλους. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα, παιδιά, για να δούμε τι εστί αυτό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992, μάλιστα, 8 Ιουνίου. Θεσμοθετήθηκε από ό,τι φαίνεται την ίδια ημέρα, εκείνη τη χρονιά, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο. Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου 150 ηγέτες τότε από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για τη βιοπικιλιότητα σε μια έτσι προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό αλλά και φυτικό βασίλειο. Φανταστείτε ότι από το 2009 η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και έκτοτε σαν σήμερα γιορτάζεται. Πάρα πολύ ωραία. On the beach, νομίζω πως δεν θα μπορούσε να κουμπώσουμε καλύτερο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Chris.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε. www.paradise.gr, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας για να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 24 ώρες το 24ωρο. Ανάσα να μην πάρετε. Paradise μόνο θα ακούτε. Dua Lipa και Callum Turner, χορό, σε διάσημη καλεσμένη και τριήμερο φωτιά στη Σικελία. Μετά το γάμο τους, φυσικά, έτσι με χορό, ζωντανή μουσική αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους, ξεκίνησα στο Παλέρμο της Σικελίας οι εορτασμοί για το γάμο της pop the Dua Lipa αλλά και του Βρετανού ηθοποιού Callum Turner. Κοίτα να δεις τι κάνανε αυτοί. Παντρεύτηκαν όλα καλά και μετά ακολούθησε τριήμερο γλέντι για τις επόμενες μέρες. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί, αλλά στο πάρτι δεν ήταν, δηλαδή όσοι μάλλον παρευρέθηκαν στην τελετή, δεν ήταν απαραίτητα, μάλλον όσοι είναι στο πάρτι δεν ήταν απαραίτητα στην τελετή. Okay, ναι, τώρα το λέω σωστά, το κατάλαβα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό εμένα λίγο με μπερδεύει. Το πάρτι στη Σικελία μου αρέσει πάρα πολύ το τριήμερο. Έτσι, ιδίως όταν είναι τόσο πολύ οργανωμένο, φανταστείτε ότι υπάρχουν πλάνα που κατέγραψε το Ρίτρος, όπου η Dua Lipa και ο Callum εμφανίζονται να χορεύουν δίπλα σε ζωντανή έτσι, μπάντα, να συνομιλούν με τους καλεσμένους και να υποδέχονται όσους βρέθηκαν στις εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την έναρξη της νέας κοινής ζωής τους. Εγώ θα έλεγα τώρα την έναρξη της νέας σεζόν. Αλλά εντάξει. Το ενδιαφέρον βέβαια δεν περιορίστηκε μόνο στους καλεσμένους έξω από τον χώρο των εκδηλώσεων. Συγκεντρώθηκαν δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες, έτσι ελπίζοντας να δουν από κοντά κάποιες από τις προσωπικότητες που φημολογείται ότι βρίσκονται στη Σικελία για το χαμηλό τριήμερο. Φανταστείτε, ανάμεσά τους αυτά που ακούστηκαν περισσότερο ήταν ο Elton John, η Madonna. Φυσικά, μα πώς είναι δυνατόν να λείπει η Madonna από το γάμο της Dua Lipa ή ο Elton John με τον οποίο και έχουν συνεργαστεί. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για αυτή τη συνεργασία, προτείνω να την ακούσουμε αμέσως τώρα. Για πάμε, Elton John, Dua Lipa, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου να σας πω. Έτσι, έχει κάνει πολλές συνεργασίες ο Elton John, αλλά με ένα από τις πιο σύγχρονες συνεργασίες εννοώ. Αυτή είναι που με κέρδισε και με έκανε έτσι λίγο να το συμπαθήσω περισσότερο.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αγαπάμε μελιτζάνες και τις τρώμε και καπνιστές και ψητές και σε εκδοχή μελιτζανοσαλάτας. Ένα ιδιαίτερο συστατικό της μελιτζάνας είναι ένα σουνίνι. Βρίσκεται στο φλοιό της και φαίνεται να σχετίζεται με την προστασία των κυττάρων του εγκεφάλου μας από τη φθορά που δημιουργούν οι ελεύθερες ρίζες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πολλά τα νέα, πολλές οι εξελίξεις και εμείς μαζί συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε, συνεχίζουμε να δούμε. Καλό πρωινό σε όλους. Πολύ ωραία, 11 και 25 δείχνει το ρολόι και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ο χρόνος σήμερα δεν ξέρω για κάποιο λόγο, νομίζω πως δεν κυλάει όπως τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ιδέα μου ή μόνο εγώ το παρατηρώ? Α, λέτε επειδή να είμαι solo σήμερα και λείπει ο Mr. Paradise, γι' αυτό λοιπόν τα βλέπω λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, μπορεί, maybe. Πάμε να δούμε λοιπόν τα νέα της ημέρας και τις εξελίξεις φυσικά. Ορισμένα από αυτά μου έχετε στείλει και εσείς. Τώρα όσον αφορά τη Μαντόνα, παιδιά, εντάξει, τα είπαμε. Η Μαντόνα κατά των κινητών στις συναυλίες. Συνδεθείτε λέει με τη στιγμή και όχι με την οθόνη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Εντάξει, μένουμε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνω λίγο και στην Σιμόνε Μπάιλι, η οποία παραλίγο λέει να χάσω τη ζωή μου. Σοκάρει η αποκάλυψή της. Συγκεκριμένα έχει να κάνει με μια ανάρτηση που έκανε η ίδια, που λίγο προβλημάτισε τους ακολούθους της. Έντονη ανησυχία προκάλεσε η πρόσφατη ανάρτηση της Σιμόν Μπάιλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η κορυφαία αθλήτρια αποκάλυψε ότι πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να αποβεί σε μοιραία. Ευτυχώς τέλος καλά, όλα καλά. Οπότε τα πράγματα εξελίχθηκαν καλύτερα για εκείνη. Η παραολυμπιονίκης γυμνάστρια γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης έπειτα από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια που το προκάλεσαν. Πάντως, όπως δήλωσε η ίδια, είναι μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου. Κρατάμε το θετικό ότι όλα έχουν τελειώσει, ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί καλύτερα για εκείνη, οπότε θα της ευχηθούμε τα καλύτερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε πλησιάζοντας σιγά σιγά στις 11.30. Το επόμενο μουσικό θέμα ακολουθεί. Morandi Angel, διότι το ζητήσατε. Και παρέα μας το Coffee. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μην ξεχνάτε, στο Coffee, κυρίες και κύριοι, απολαμβάνετε καφέδες, τροφίματα, τσάι, milkshakes, smoothies, γρανίτες και φυσικά πλούσιο πρωινό το οποίο έρχεται στο χώρο σας με ένα τηλεφωνάκι. 2541-024-024. Φύγαμε για Angel και εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: the answer.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και Leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
14: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
15: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
18: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
19: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café. Κοντά σας, στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
20: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη.

0: Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Εδώ είμαστε στους 90,3, παρέα, μια μεγάλη παρέα και πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα. Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σήμερα γάμος γίνεται. Ο αδερφός του Μάικλ Σουμάχερ παντρεύτηκε στο Σεντροπέι. Πρώτες εικόνες από το λαμπερό γάμο. Το ευτυχές γεγονός έγινε γνωστό μέσα από κοινή ανάρτηση του ζευγαριού στα social media. Είστε έτοιμοι? Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους έζησαν ο Ράλφ και ο Έντιε, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή στο Σεντροπέ, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα και στενούς φίλους. Μάλιστα, το ευτυχισμένο γεγονός έγινε γνωστό μέσα από κοινή ανάρτηση του ζευγαριού στα social media, όπου μοιράστηκαν στιγμές από τη μεγάλη ημέρα και εξέφρασαν δημόσια τα συναισθήματά τους. Πιο δημόσια πεθαίνει, σε τελετή στο Δημαρχείο, αλλά και εντυπωσιακή δεξίωση που σχολιάστηκε πολύ. Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στο Δημαρχείο του Σεντροπέ σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Να ζήσουν ευτυχή τα παιδιά, μην ξεχνάμε το πολυτελές γεύμα που ακολούθησε σε μια πολυτελής γιορτή με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν τη μουσική, το χορό και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν το ουρανό της Γαλλικής Ριβιέρας. Τι ωραία που είναι εκεί στη Γαλλική Ριβιέρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Τα ακροπολία και ελλαντικά Καραχασάν είναι κοντά μας, εδώ στην παρέα μας, στους 90,3. Γιατί μας προτείνουν καθημερινά τα καλύτερα. Έτσι κι εσείς και εμείς δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε τα καλύτερα για το μεσημεριανό μας γεύμα. Και όχι μόνο μεσημεριανό γεύμα, κάθε ώρα της ημέρας τα ακροπολία και ελλαντικά Καραχασάν είναι εδώ. Γιατί η σωστή κρεατοφαγία δεν είναι μόδα, είναι υγεία. Γιατί εδώ μιλάμε για βαθιά γνώση, για τη σωστή κοπή και μονή με την ποιότητα. Για να ικανοποιηθεί πάντα ο πιστός πελάτης. Κρεοπολία και ελλαντικά Καραχασάν στην Παναγία Τσαλδάρη 58.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Για δείτε πόσο γρήγορα κύλησε ο χρόνος και σήμερα. 2 ώρες μαζί στους 90,3. Νέα, μουσική, διαγωνισμοί, δώρα, μα πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Και παρέα μας στο Coffee, κυρίες και κύριοι, που θα το βρείτε Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Για να απολαύσετε ένα όμορφο πρωινό, πλούσιο, εδελαστικό και πάρα πολύ γευστικό. Και φυσικά το Coffee είναι εδώ και έρχεται στο χώρο σου, γιατί σε ξυπνάει, σε χορταίνει, μα πάνω απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Καθημερινά Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024. Μην ξεχνάτε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τα κουπονάκια. Στα 5 κουπονάκια που παίρνετε με κάθε σας παραγγελία takeaway, παίρνετε ένα κουπονάκι δώρο. Στα 5 έχετε ένα καφεδάκι δώρο από το Coffee με αγάπη. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι να περάσατε όμορφα. Το 2ωρό σας να ήταν γεμάτο, να ήταν πολύ ενδιαφέρον, μα πάνω απ' όλα ελπίζω να σας κράτησε καλή συντροφιά. Crying on the dance floor για το φινάλε. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκώστης. 6 έρχεται ο Στέφανος Στεφανόπουλος και να είστε όλοι καλά. Μια υπέροχη εβδομάδα ξεκίνησε. Ας την απολαύσουμε. Ας περάσουμε όμορφα και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Που να σας πω και την αλήθεια τώρα, τις επόμενες μέρες βροχούλα δεν θα δούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε καλές βουτιές και να περάσετε όλοι όμορφα. Bye.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Hugel and Solto, τζα

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Απλά, τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25-41-30-66-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
15: Μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς. Go!

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Είναι αξιόπιστο.
9: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello, how from here, morning, morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδου, παρά μας όλους, αγαπητοί διαβάζοντα. Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
7: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
11: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
12: Αγαπάμε μελιτζάνες και τις τρώμε και καπνιστές και ψητές και σε εκδοχή μελιτζάνο σαλάτας. Ένα ιδιαίτερο συστατικό της μελιτζάνας είναι ένα σουνίνι. Βρίσκεται στο φλοιό της και φαίνεται να σχετίζεται με την προστασία των κυττάρων του εγκεφάλου μας από τη φθορά που δημιουργούν οι ελεύθερες ρίζες.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Rosa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
9: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Και Τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πάνος Μουζουράκης. Το 2013 είχα πάει σε μια θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα...
9: Δεν αντέχω την πραγματικότητα.
8: Του είπα ότι δεν αντέχει τα τραγούδια του. Άκου τώρα, πήγε λέει σε μια συνέντευξη στον Αναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013 όταν προσπάθησε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα. Πώς όμως? Είχε πάει λέει με τη σύντροφό του που είχε κάποια θέματα με τη μέση.
9: Είχε πάει τότε σύντροφός μου για τη μέση της και είχα πάει κι εγώ για παρέα. Με ρώτησε γιατί έχεις έρθει και είπα δεν αντέχω την πραγματικότητα.
8: Και ρώτησε τη βελονίστρια ο Μουζουράκης, μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο, να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες? Θα πούνε ότι το έκαψε ο Μουζουράκης. Περίεργο ο Μουζουράκης να το έχει κάψει. Αυτό δεν το έλεγε κανένας. Τι λες τώρα, ρε πάνω.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: γίνονται.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Hugel and Solto,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλή μας νέα εβδομάδα. Ο Ιούνιος έχει πει για τα καλά και κουβαλάει μαζί του όλη αυτή τη γνώριμη αίσθηση ότι κάτι αλλάζει. Οι μέρες σίγουρα μεγαλώνουν, τα ηλιοβασιλέματα αργούν να έρθουν και το μυαλό αρχίζει να κάνει αυτές τις μικρές αποδράσεις, ακόμα και όταν το σώμα βρίσκεται στη δουλειά, στο αυτοκίνητο ή σε μια καθημερινή υποχρέωση. Στο μικρόφωνο ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί με ο Κυριάκος. Για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes γίνονται η πιο καλοκαιρινή στάση αυτής της ημέρας. Με ιστορίες που μοιάζουν απίστευτες, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινές, με αλμανάκ, ζώδια, μικρές ειδήσεις, pet tips, ταξιδιωτικές προτάσεις και όλες εκείνες τις μικρές πληροφορίες που δεν ξέρεις γιατί τις θυμάσαι, αλλά καταλήγεις να τις λες σε όλους. Και φυσικά έχουμε πολλή μουσική από εκείνη που σε κάνει να χαμογελάς χωρίς κανένα λόγο, να σκέφτεσαι παραλίες, εκδρομές, βραδινές βολτίτσες και το πρώτο πραγματικά μπάνιο του καλοκαιριού. Οπότε, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, πάρε μια βαθιά ανάσα, άφησε για λίγο στην άκρη το πρόγραμμα και έλα μαζί μας γιατί ο Ιούνιος είναι εδώ, το καλοκαίρι έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα και τα καλύτερα έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους.
3: Energy Vibes.

0: 8 Ιουνίου. Σήμερα χρόνια πολλά στις Καλλιόπες που μας ακούτε και έχετε την τιμητική σας. Και μιας που μπήκαμε για τα καλά σε καλοκαιρινό mode, πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα και τη ιστορία, όπως ξέρεις, έχει πάντα ενδιαφέροντα επεισόδια. Ξεκινάμε πίσω στο 1928. Το αεροπλάνο Ελλάς απογειώνεται από το Τατόι με στόχο να κάνει τον γύρο της Μεσογείου. Σχεδόν 12.000 χιλιόμετρα σε μια εποχή που τα αεροπορικά ταξίδια δεν ήταν ακριβώς υπόθεση low cost αεροπορικής εταιρείας. Το 1932, μια τέτοια μέρα, ψηφίζεται το νομοσχέδιο που βάζει τα θεμέλια για τη δημιουργία του ΙΚΑ. Κάπου εκεί ξεκινά μια ιστορία που συνεχίζει να απασχολεί γενιές και γενιές. Το 1949, ο George Orwell κυκλοφορεί το εμβληματικό 1984, ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από δεκαετίες, αλλά συνεχίζει να συζητιέται μέχρι και σήμερα, σαν να έτσι κυκλοφόρησε χτες. Το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί με επιστήμονες, καλλιτέχνες και φοιτητές ιδρύει την νεολαία Λαμπράκη, ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα νέων στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Και για τους φίλους του κινηματογράφου, σαν σήμερα το 1912 γεννιούνται τα Universal Studios, δηλαδή αυτό το μέρος που θα μας χαρίσει πάρα πολλές αμέτρητες στιγμές. Αυτά για την ώρα, το ταξίδι συνεχίζεται από το παρελθόν στο παρόν. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Πόσο αφηρημένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν κατεβαίνει από ένα ταξί? Εδώ σε έχω. Η απάντηση βέβαια είναι πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Με αφορμή τα 10 χρόνια της λειτουργίας της, η Uber αποκάλυψε τα πιο περίεργα αντικείμενα που έχουν ξεχάσει επιβάτες της στα αυτοκίνητα και η λίστα είναι πραγματικά απίστευτη. Ανάμεσα στα ευρήματα βρέθηκαν ζωντανά ψάρια, τεχνητές οδοντοστοιχίες, συλλεκτικές φιγούρες, επαγγελματικές κάρτες, επαγγελματικοί κόφτες αλαντικών και αντικείμενα που κάνουν ακόμα και τους ίδιους τους οδηγούς να απορούν πώς βρέθηκαν στο πίσω κάθισμα. Βέβαια, οι πραγματικοί πρωταθλητές παραμένουν τα κινητά τηλέφωνα, όπως καταλαβαίνεις. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο κινητά έχουν ξεχαστεί σε διαδρομές της Uber όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας το ότι που το άφησα πάλι είναι μάλλον παγκόσμιο φαινόμενο. Οπότε, την επόμενη φορά που θα κατέβεις από ταξί, κάνε έναν τελευταίο έλεγχο. Κινητό, πορτοφόλι, κλειδιά και αν τυχαίνει να κουβαλάς και κανένα ψάρι ή οδοντοστοιχεία, καλού κακού, τσεκαρέτα κι αυτά. Energy vibes.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Ποιος είναι? από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, παρακαλώ. Μια ημέρα αφιερωμένη σε όλο αυτό το απέραντο μπλε που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας και εννοείται μας δίνει οξυγόνο, ρυθμίζει το κλίμα και εννοείται επίσης χαρίζει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι. Και μιας που μιλάμε για θάλασσα, είναι αδύνατον πραγματικά να μην μας έρθει στο μυαλό ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων ετών που μιλάει για αυτή. Το Ocean Drive του Duke DeMont. Εμείς θα το ακούσουμε εννοείται από μια άλλη εκτέλεση πάρα πολύ όμορφη του Ντουμέα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2015 και πολλοί πιστεύουν ότι αναφέρεται σε παραλιακούς δρόμους και καλοκαιρινές βόλτες δίπλα στο κύμα. Στην πραγματικότητα όμως, ο ίδιος ο δημιουργός έχει πει ότι το έγραψε εμπνευσμένος από τη διάσημη Ocean Drive στο Μαϊάμι, θέλοντας να αποτυπώσει εκείνη την αίσθηση ελευθερίας, νυχτερινής διαδρομής και καλοκαιρινής ανεμελιάς που όλοι έχουμε ζήσει έστω για μία φορά. Και κάπως έτσι, σήμερα που γιορτάζουν οι ωκεανοί του πλανήτη, θυμόμαστε ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο προορισμός για μπάνιο. Είναι αναμνήσεις, μουσικές, ταξίδια, έρωτες, ήλιο, βασιλέματα και εκείνη η αίσθηση ότι κοιτώντας τον ορίζοντα, όλα μα όλα μοιάζουν λίγο πιο απλά. Οπότε σήμερα, είτε είσαι δίπλα στο κύμα, είτε απλά το ονειρεύεσαι από το γραφείο, αφιέρωσε λίγα λεπτά στη θάλασσα. Και φυσικά, βάλε δυνατά το Ocean Drive που έρχεται εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, γιατί κάποια τραγούδια μυρίζουν καλοκαίρι.

0: να ακολουθούν με απειλητικές διαθέσεις. Η χελώνα επιτάχυνε το βήμα της και το ίδιο έκαναν και τα σαλιγκάρια. Η χελώνα, ύστερα από μία ολόκληρη ώρα από καταδίωξη, άρχισε να κουράζεται και οι γυμνοσάλιαγγες την έφτασαν. Τότε, ο ένας από αυτούς της βάζει τρικλοποδιά, ο δεύτερος καταφέρει να την κλέψει, να της κλέψει την τσάντα και ο τρίτος να της κλέψει ένα δαχτυλίδι. Έπειτα, αυτοί έγιναν καπνός. Η χελώνα, αφού συνήλθε από το σοκ, κατευθύνθηκε προς το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και μετά από 3 μέρες έφτασε λέγοντας στους αστυνομικούς:
1: Θέλω να καταγγείλω μία ληστεία.
0: Ηρεμήστε, κυρία μου, της λέει ο αστυνομικός, και πείτε μου τι συνέβη.
1: Ένα λεπτό να ηρεμήσω. Ακόμα τρέμω από το σοκ,
0: λέει εκείνη. Ας μην χάνουμε πολύτιμο χρόνο, της λέει ο αστυνομικός. Πόσοι ήταν οι δράστες?
1: Δεν πρόλαβα να το δω. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα.
2: Energy vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα,

0: μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Δεν συνέβη αυτό, αλλά συνέβη στην κυριολεξία», έχουμε μια ιστορία που μάλλον μπέρδεψε το check-in με το check-out. Ένας Ιρλανδός που πέθανε στην Ελλάδα ενώ ήταν διακοπές, έπρεπε, όπως καταλαβαίνεις, να επιστρέψει αεροπορικό στην πατρίδα για την κηδεία του. Όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Δουβλίνο, αλλά το φέρετρο δεν κατέβηκε ποτέ από το αεροσκάφος. Και τι έγινε? Ο άνθρωπος έκανε κάτι που ελάχιστοι ταξιδιώτες έχουν καταφέρει, ή πόσο μάλλον πεθαμένοι. Πήγε Δουβλίνο και ξαναγύρισε Ελλάδα χωρίς καν να το ζητήσει. Το αεροπλάνο απογειώθηκε ξανά, επέστρεψε στην Ελλάδα με το φέρετρο μέσα και χρειάστηκε, όπως καταλαβαίνεις, νέα πτήση την επόμενη μέρα για να ολοκληρωθεί σωστά το ταξίδι. Η κηδεία φυσικά μετατέθηκε και η εταιρεία του αεροδρομίου ξεκίνησε έρευνα για το πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Είναι αυτό που λέμε, πέταξε για τα καλά εκεί ψηλά, round

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
12: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος τη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονά.
13: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
21: Paradise 90.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαναγκώστα, εδώ στα Energy Vibes. Ήρθε η ώρα να κάνουμε βολτίτσα παρέα στις ζωδιακές μας διαθέσεις. Κάποιοι που λες θέλουν σταθερότητα και μαζί για πάντα, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν την ελευθερία, τα ταξίδια και τώρα κοιμούνται στη μέση του κρεβατιού. Αν νιώθεις ότι σε τρομάζει η ιδέα της σοβαρής σχέσης, μπορεί τα άστρα να έχουν την εξήγησή τους. Δες λοιπόν μαζί μας ποια ζώδια έχουν ένα θεματάκι με τη δέσμευση. Εγώ καιρός. Καριερίστας, full time, ερωτευμένος, part time. Ο εγώ καιρός βάζει στόχους και δύσκολα χαλάει το πρόγραμμά του για ρομάντζα. Θέλει χρόνο, εμπιστοσύνη και πολύ υπομονή για να ανοιχθεί. Αν δεν τον χωράει το Google Calendar, τότε δύσκολα θα χωρέσεις κι εσύ. Σκορπιός. Μυστήριο τρένο ένα πράγμα. Θέλει αγάπη, αλλά με τους δικούς του όρους. Η δέσμευση τον κάνει να νιώθει εκτεθειμένος και να χάνει τον έλεγχο, κάτι που δεν του αρέσει καθόλου. Θέλει βάθος και ένταση, αλλά και αποστάσεις ασφαλείας. Τέλος, ο υδροχός λατρεύει την ιδέα της αγάπης, αρκεί να μην τον περιορίζει. Είναι free spirit άτομο, ανεξάρτητος και αεκίνητος. Ενθουσιάζεται γρήγορα, αλλά όταν η σχέση αρχίζει να παίρνει σοβαρή τροπή, μπορεί να ψάχνει ήδη την έξοδο κινδύνου. Αν βγαίνεις λοιπόν με κάποιον ή κάποια από αυτούς, είσαι ένας από αυτούς, don't worry. Δεν είναι ότι δεν θέλουν αγάπη, απλώς χρειάζονται ίσως το δικό τους ρυθμό.
0: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: τα pet tips της ημέρας.
1: Όσοι ζούμε με σκύλο, ξέρουμε ότι πολλές φορές κάνουν πραγματάκια που μας αφήνουν να αναρωτιόμαστε. Τι ακριβώς σκέφτεται τώρα? Για παράδειγμα, όταν μυρίζει τα πίστια ενός άλλου σκύλου, δεν είναι αγένεια, είναι το δικό του Facebook profile check. Εκεί μαθαίνει τα πάντα για το νέο του φίλο. Όταν κυνηγάει την ουρά του, συνήθως είτε βαριέται είτε περνάει τέλεια. Είναι σαν να παίζει κυνηγητό με τον ίδιο τον εαυτό και να μην τον πιάνει ποτέ. Αν ξύνει από την άλλη το πάτωμα πριν ξαπλώσει, μην ανησυχείς. Απλώς κάνει ανακαίνιση στο υπνοδωμάτιο πριν κοιμηθεί. Και αν βάλει τα αυτιά πίσω, μπορεί να είναι φοβισμένος, αγωμένος ή να φλερτάρει. Νέοι σκύλοι έχουν και αυτοί τις δικές τους ερωτικές κινήσεις και τάσεις. Το συμπέρασμα: οι σκύλοι έχουν πάντα λόγο για ό,τι κάνουν. Απλώς, καμιά φορά χρειάζεται μετάφραση από τα σκυλίσια στα ανθρώπινα. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: αγαπημένος ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα βομβαρδίζεις από ειδήσεις νέα, συνήθως άσχημα είναι αυτά, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Ήρθε όμως η στιγμή, αυτή η εκπομπή, να σου φέρει και σήμερα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Που λες, η πρώτη χρήση της Google στατιστικά είναι για ορθογραφία, παρακαλώ. Νεότερος πατέρας στην Αγγλία θεωρείται ο Σον Στιούαρτ, που 12 ετών το 1998 είχε ήδη έναν γιο. Η Μεγάλη Βρετανία από την άλλη είναι η πρώτη χώρα που κυκλοφόρησε γραμματόσημα. Οι Ιάπωνες λένε ότι έχεις 3 πρόσωπα. Το πρώτο που δείχνεις στον κόσμο. Το δεύτερο, το δείχνεις στους φίλους και την οικογένειά σου. Το τρίτο δεν δείχνεις ποτέ σε κανένα, αλλά είναι η πιο αληθινή αντανάκληση αυτού που είσαι. Τα άκουσες, έμεινες. Ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε ένα πραγματάκι. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Είμαι ο Γριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Εδώ για να σε ταξιδέψω. Τα ελληνικά νησιά είναι από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο, αυτό το ξέρουμε όλοι και όλες. Το απίθανο ηλιοβασίλεμα του Πελάγου, τα γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια, οι απόμερες παραδεισένιες ακτές και τα ανθοστολισμένα δρομάκια είναι ό,τι πρέπει για ρομαντικές γούτσου γούτσου διακοπές. Αν θέλεις να κάνεις λοιπόν γούτσου γούτσου σε ένα ήσυχο νησί με ρομαντική διάθεση, αυτό το καλοκαίρι σου προσφέρουμε και σου προτείνουμε την Αμοργό. Αμοριανό μου πέραμα ένα πράγμα. Κατά γάλανα νερά, υπέροχο ηλιοβασίλεμα, γραφικά καφέ και υπέροχες επίσης παραλίες. Η χιλιοτραγουδισμένη Αμοργός είναι ένα από τα πιο φθηνά νησιά που μπορεί ένα ζευγάρι να επιλέξει, ό,τι πρέπει επίσης για ζευγάρια φοιτητές. Μπορείς να μείνεις σε ένα από τα οργανωμένα κάμπινγκς που υπάρχουν στο νησί και να φας με το άλλο σου μισό σε φοβερά ταβερνάκια. Το νησί του απέραντου γαλάζιου σε προκαλεί, εννοείται, να ερωτευτείς ξανά. Πάρε το καίκι από την μικρή Βλιχάδα, μία από τις πιο ήσυχες παραλίες στο νησί και ιδανικής για ζευγάρια. Πιες ρακόμελο στα πλακόστρωτα σοκάτια της χώρας και κάνε πεζοπορία σε μονοπάτια με εκπληκτική θέα εκεί στο Αιγαίο. Η Αμοργό συνδέεται με το λιμάνι του Πειραιά όλο τον χρόνο. Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αμοργό είναι διαθέσιμο τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Νομίζω ότι σας δελέασα, έτσι δεν είναι? Energy Vibes.

Και λίγο πριν σας αφήσουμε, πάμε τώρα στο home tip της ημέρας. Με ένα κόλπο που, αν σε δει κάποιος να το κάνεις, ίσως σε ρωτήσει αν έχεις χάσει κάποιο στοίχημα ή αν γενικά είσαι καλά. Η συμβουλή λοιπόν λέει το εξής: πάρε μερικά παγάκια από την κατάψυξη, ρίξ' τα μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας και τράβα το καζανάκι. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα παγάκια, καθώς κινούνται με τη ροή του νερού, δημιουργούν μια μικρή τριβή στα τυχώματα και βοηθούν στη βασική συντήρηση αλλά και τη φρεσκάδα της λεκάνης. Προσοχή όμως! Δεν μιλάμε για κάποιο θαυματουργό hack που θα εξαφανίσει άλλα τα βουλώματα και προβλήματα ετών. Είναι απλώς ένα μικρό tip, έτσι, της καθαριότητας που μπορεί να βοηθήσει ανάμεσα στους κανονικούς καθαρισμούς. Με λίγα λόγια, αν δεις κάποιον να κουβαλάει παγάκια προς τη λεκάνη, μην βιαστείς να τον κρίνεις. Μπορεί απλά να κάνει σπα στη λεκάνη του. Energy vibes. Fresh hits.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα γεμάτης εκπομπής παρέτσας εδώ στα Energy Vibes της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Σήμερα ταξιδέψαμε στο αλμανάκ της ημέρας, πετάξαμε με το αεροπλάνο Ελλάς πάνω από τη Μεσόγειο, θυμηθήκαμε το Norwell και τα Universal Studios, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών με το Ocean Drive, μάθαμε τι μπορεί να ξεχάσει κάποιος μέσα σε ένα ταξί και πιστέψτε με, μετά τα ζωντανά ψάρια και τις οδοντοστοιχίες, δεν μου κάνει τίποτα άλλο εντύπωση. Γελάσαμε και με το ανεκδοτάκι της ημέρας, είδαμε ποια ζώδια κάνουν λίγο δύσκολη την δέσμευση, αποκωδικοποιήσαμε τα μυστικά της κυλίσιας συμπεριφοράς, κάναμε μια ανθρώπινη βόλτα μέχρι την Αμοργό και μάθαμε ότι οι άνθρωποι που μεταφέρουν παγάκια προς την τουαλέτα χωρίς να έχουν χάσει κανένα στοίχημα, είναι λογική. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes, Mima Self and I, ο Κυριάκος Μαραγκός, ξεκινάμε τέλεια την εβδομάδα και πριν κλείσουμε, έτσι μια ιδιαίτερη σκέψη για όλα τα παιδιά που ολοκλήρωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σε όσους νιώθουν ότι τα πήγανε καλά, εύχομαι εννοείται οι κόποι τους να ανταμυφθούν και να ανοίξει μπροστά τους ο δρόμος που ονειρεύονται. Θέλω όμως να πω ένα ακόμα μεγαλύτερο μπράβο σε όσους αισθάνονται ότι δεν έγραψαν όπως τα ήθελαν. Για την προσπάθεια που κάνατε αξίζει ακριβώς το ίδιο. Οι πανελλαδικές είναι μία ευκαιρία, όχι η μοναδική. Η ζωή δεν γράφεται άλλωστε σε ένα τρίωρο διαγώνισμα, ούτε χωράει σε ένα βαθμό ή σε μία βάση σχολής. Υπάρχουν άνθρωποι που βρήκαν τον δρόμο τους αργότερα, διαφορετικά και πολλές φορές πιο όμορφα από όσο είχαν φανταστεί ή πίστευαν ότι θα υπάρχει. Να είστε περήφανοι λοιπόν γιατί προσπαθήσατε και να θυμάστε ότι οι εξετάσεις τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες της ζωής μόλις ξεκινούν. Να έχετε ένα υπέροχο έτσι καλοκαιρινό βράδυ, να έρθει στη ζωή μας γεμάτο χαμόγελα, θάλασσα, παρέες και γιατί όχι καινούρια όνειρα. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
10: Ακούω μόνο Paradise. έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
13: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Αγαπάμε μελιτζάνες και τις τρώμε και καπνιστές και ψητές και σε εκδοχή μελιτζανοσαλάτας. Ένα ιδιαίτερο συστατικό της μελιτζάνας είναι ένα σουνίνι. Βρίσκεται στο φλοιό της και φαίνεται να σχετίζεται με την προστασία των κυττάρων του κεφάλου μας από τη φθορά που δημιουργούν οι ελεύθερες ρίζες.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια, αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
8: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
9: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
10: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
12: Θερινό αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
18: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Ακούω μόνο Paradise.
20: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
21: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
22: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
6: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμείο! Δεν φτάνει που βοηθάω!
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς! Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. I got you, moonlight,
16: you're my star. Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα. Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια

που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
11: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσει τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugh Gillen.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαφορετικές.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία,

0: Κοινωνήστε μαζί μας στο 2541301021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
0: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.

0: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αγαπάμε μελιτζάνες και τις τρώμε και καπνιστές και ψητές και σε εκδοχή μελιτζάνο σαλάτας. Ένα ιδιαίτερο συστατικό της μελιτζάνας είναι ένα σουνίνι. Βρίσκεται στο φλοιό της και φαίνεται να σχετίζεται με την προστασία των κυττάρων του κεφάλου μας από τη φθορά που δημιουργούν οι ελεύθερες ρίζες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Dice 90,3. Let's go.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Dice 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Far beyond region. Tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is the smoke?

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3. Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3. Paradise 90,3.

0: μπαταρίας Energy Life, ένα Dictel Xanthis, 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.